0: Έτσι, τέρμα τα γκάζια, τέρμα τα γκάζια. Καλή μας ημέρα, καλή μας εβδομάδα.
1: Πω, κέφια τρελά.
0: Πετάω σήμερα, πετάω.
1: Ναι, τι έγινε, για πες τι έκανες, πες το μυστικό, έλα.
0: Τίποτα,
1: τώρα.
0: Προσποιητό είναι, δεν φάνηκε.
1: Α, όντως. Είσαι καλή ηθοποιός.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ήταν εντελώς μακριά από μένα. Όχι, παιδιά, καλά είμαι, καλά ξύπνησα. Αλλά είναι αυτή η αίσθηση το ότι... άρχισα και κρυώνω,
1: ναι.
0: Και θέλω να στρώσω και τα χαλιά μου και θέλω να ζεστάθει το κουκαλάκι μου.
1: Τώρα που το λες αυτό έτσι κατευθείαν, καλημέρα by the way, εδώ είστε στον Choice FM
0: 98.2 104.3 choicefm.com.cy.
1: Που λες τώρα που το λες, είσαι ο τύπος που κάνει το πολύ ζεστό ντους ή το πιο χαλαρό?
0: Δεν μπορώ με τίποτα να μπαίνεις μες στο ντους και να σου φεύγουν οι πέτσες από το ζέστη, να αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει το ζεστό, αλλά όχι το ακραία ζεστό, τύπου μπαίνω και κάνω σάουνα και λιώνω.
1: Είσαι έτοιμη για αυτό που θα σου πω τώρα? Ο Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Πήγε. Δεν ξέρετε εσείς τον Ανδρέα, εντάξει, λέμε για τον Ανδρέα τώρα.
0: Πήγε πού?
1: Πήγε διακοπές, Αμβούργο.
0: Ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτός. Εντάξει, τώρα δεν ήταν και ντάλα καλοκαίρι, αλλά γενικά κάνει πάντα το πολύ ζεστό τον ντους.
0: Σαν το Γιώργο ένα πράγμα.
1: Αυτό που λέει τώρα.
0: Το ακραίο. Βγαίνει και είναι κόκκινος, παιδιά.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ότι
0: θα πάθει κάτι.
1: Έχεις αλλάξει όλο σου το δέρμα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν...
0: γιατί το κάνετε, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω, αλλά το πρόβλημα είναι άλλο.
0: Οχ, κάηκε.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι καλός, είναι καλός. Αλλά ήταν τόσο έντονο το ντους που έκανε, που ενεργοποιήθηκε στο ξενοδοχείο που ήταν ο συναγερμός. Εντάξει.
0: Αποκλείεται, έχει τέτοιο πράγμα.
1: Πήγανε η αστυνομία, η πυροσβεστική, ακολουθήσανε το πρωτόκολλο.
0: Όχι.
1: Βγήκαν όλοι από το ξενοδοχείο και αυτός ήταν ακόμη στο δωμάτιο.
0: Από τους ατμούς που χτύπαγαν.
1: Από τους ατμούς. Γιατί πήγε εκεί ο υπεύθυνος και εντάξει, κατάλαβε τι έγινε, αλλά του λέει δεν μπορείς να βγεις έξω εσύ. Και έμεινε εκεί μέχρι να πάει η πυροσβεστική.
0: Αποκλείεται. Ήθελα να είμαι από εκεί μια μεριά να το ζήσω.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
0: Γίνει πολύ ατμός.
1: Εντάξει, όσο να είναι όμως.
0: Ναι, σε διακόπτω και χειμώνας, εκεί γίνεται. Βγαίνει, ντουμάνι.
1: Όχι, όχι. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Αλλά απ' την άλλη, και αυτοί με το συναγερμό του έχουν θέμα. Του λέω καλά. Δεν δικαιούται ένα άνθρωπο. Δεν του πάνε κάτι, αλλά δεν δικαιούται ένα άνθρωπο να κάνει το πολύ χογλαστό.
0: Πού Παναγία μου.
1: Δηλαδή...
0: εδώ που έχουμε πάει στο άλλο άκρο τώρα, μιλάμε. Τέλος πάντων. Έβραζε
1: αυτά.
0: Σαν σούπα, σαν σούπα, σαν αυγολέμονη.
1: Ναι.
0: Έτσι έβραζε.
1: Μπορεί και πιο έντονα. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Cup.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nugget Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμή

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision.

0: Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά σήμερα. Thank God it's Monday!
1: Έλα πάμε!
2: Δώστε! Δώστε!
1: Όχι, θα διαλύσω!
2: Διαλύσε!
0: Θα πετάξω τους κύβους από το παράθυρο!
2: Όχι, τους θέλουμε. Κρατήστε.
0: Α, εντάξει, ναι. Okay.
2: Που έχει χτυπήσει για κανένας άνθρωπος, αλλά γενικά το θέλουμε το decoration μέσα στο στούντιο.
0: Αυτό θα έλεγα. By the way, ok, εντάξει. Αυτό θα έλεγα. Αν ακούσατε κύβους, αναφερόμαστε σε αυτά που είναι το λογότυπο του Choice.
2: Ναι. Καλά, όχι ότι είναι βαριά και ασήκωτα, είναι, αλλά εντάξει.
0: Όχι, ναι. Όλα καλά, λοιπόν. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
2: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και είναι το Choice Breakfast. Εδώ ζεστό, παρταρικιστό, φρεσκότατο, να σας χορτάσει, να το απολαύσετε, γιατί μόνο εμείς σερβίρουμε το καλύτερο breakfast, έτσι.
0: Εννοείται, και το πιο βασικό είναι ότι ομορφαίνει, δεν παχαίνει. Έλα όλο αυτό, ευχαριστούμε. Πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ.
2: Πάντα η χορηγία της ΣΥΤΑ.
0: Ναι.
2: Και το TV Box. Γιατί με το TV Box, παιδιά, η εμπειρία στην τηλεόραση γίνεται ακόμη πιο εύκολη και απολαυστική. Περιέχει τεράστια γκάμα, δεν θα πω τη λέξη την εκνευριστική.
0: Άγιος.
2: Έχει, πάλι πήγα να το πω,
0: ναι.
2: Τα πάντα έχει μέσα, δεν την ολοκληρώνω. Έτσι, για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια ό,τι επιλέγει. Παιδικά τα παιδιά, καρτούν, ο άντρας θέλει ποδόσφαιρο, η μάνα θέλει ρομαντισμό. Όλα τα βρίσκεται στο TV Box και στο sita.com.cy, έτσι πληκτρολογείτε για να μάθετε περισσότερα.
0: Μπορεί βεβαίως από την άλλη να θέλει ρομάντσο και ο άντρας, δηλαδή. Δεν είναι μόνο του ποδοσφαίρου.
2: Ναι, ναι.
0: Α, και να θέλει να δει η γυναίκα ποδόσφαιρο.
2: Και αυτό μπορεί. Γενικά, για ό,τι σας φέρνει κοντά, καλό είναι να το κάνετε.
0: Α,
2: γιατί
0: ωραίο,
2: όχι.
0: Ωραίο, ωραίο. Yeah. Λοιπόν, σε πολύ λίγο βλέπουμε το σαν σήμερα. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
2: Και μετά, ναι, θέλω να μοιραστώ και ένα προβληματισμό. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας.
0: Τώρα που λες προβληματισμό.
2: Μιας και πηγαίνετε τα παιδιά στο σχολείο, δηλαδή, και ξέρω ότι κάποια παιδάκια μας ακούνε, θα ήθελα να δω και τα μηνύματα σε κάτι που θα θέσω στο τραπέζι.
0: Πω. Okay, και μια και λέμε για προβληματισμό, επειδή όλα όσα λέμε τα σχολιάζετε χωρίς καν να το αναφέρουμε. Λέει Στάλο, καλημέρα αγαπημένη μας και καλή εβδομάδα. Να σας πω ότι είμαι και εγώ μία από αυτούς που περιγράφεται με το πολύ ζεστό ντους. Γι' αυτό που βράζει το αίμα μου, λέει. Αλλά αν μου συνέβαινε αυτό που γίνεται στο ξενοδοχείο, θα τους έβαζα τις φωνές ειλικρινά. Δηλαδή, συναγερμός φωτιά στο μπάνιο, seriously.
2: Πρέπει να βγει και πολύ ατμός, παιδιά, και ανιχνεύτηκε πάνω και την πάτησε ο αντρίκος μας. Κοίταξε να δεις τώρα, Μουστάλο. Κάνεις καυτό μπάνιο και με 45-50 βαθμούς το καλοκαίρι, παιδιά, δεν γίνεται. Το χειμώνα, οκ, okay, κάπως να το ακούσω. Αλλά καλοκαίρι να κάνεις τόσο ζεστό μπάνιο, πώς το κάνετε, ρε παιδιά.
0: Έλαντε. Nice. Okay.
2: Εντάξει, εμείς που δεν είμαστε έτσι δεν θα το καταλάβουμε ποτέ, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα να μπω λίγο έτσι στη ψυχοσύνθεσή σας.
0: Που by the way είναι το άκρος αντίθετο. Δηλαδή, κανονικά αυτό που σου λέει η επιστήμη είναι ότι ο οργανισμός σου θέλει το χλιαρό προς κρύο. Το κρύο θα λέγα πιο πολύ, ντους για να ξυπνήσει.
2: Κανονικά θέλει, λέει, να κάνεις χλιαρό μπάνιο, ζεστό, okay, όχι βραστό όμως να σου φεύγουν οι πέτσες σου, να ζεματίζεσαι. Αλλά μετά, λέει, πριν βγεις από το μπάνιο, λίγα δευτερόλεπτα να το γυρίσεις ξαφνικά στο παγωμένο. Να κάνεις αυτό το σκοτσέζικο ντους, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα σου
2: λέγα. Απότομα να γυρνάς στο παγωμένο, γιατί βοηθάει πολύ και την κυκλοφορία του αίματος. Κάποτε το έκανα.
0: Ναι.
2: Τώρα νομίζω ότι θα μείνω. Δεν το κάνω.
0: Τώρα, θα μείνεις επιτόπου.
2: Δεν.
0: Τώρα που το λες, θέλω να ψάξω και το σκοτσέζικο ντους σε λίγο. Θα μάθουμε ακριβώς πώς προέκυψε το σκοτσέζικο ντους. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Πάμε κατευθείαν στα μηνύματα.
1: Πάμε.
0: Hold your horses, madam. Τραγουδάει εδώ στο άσχετο.
1: Δεν είναι στο
0: ενώ
1: άσχετο,
0: ακούμε Ζάρα Λάρσον. Αυτός που περιμένω.
1: Έβλεπα ένα βιντεάκι και είχα πολύ καιρό να το. Αυτός που περιμένω.
0: Εγώ εντάξει, επειδή το μιξάρω συχνά στα ζέτ μου, το γνωρίζω. Θέλω να πάμε λίγο εδώ. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στην Εύα που γίνεται 6.
1: Ευάκι μου,
0: χρόνια πολλά. Εύα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά.
0: Με το ωραίο το όνομα. Μεγάλωσες, Εύα μου. Από το Μάριο είναι οι ευχές. Φαντάζομαι είναι ο μπαμπάς. Ό,τι καλύτερο να περάσεις τέλεια και να τους πεις εκεί. Σήμερα το πρωί ακούστηκε το όνομά μου στο ραδιόφωνο.
1: Ναι. Και μου είπανε τα χρόνια πολλά.
0: Ακριβώς. Η Αντιγόνη μας είναι στην παρέα. Ω, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πάντα με τέτοια όμορφη και καλή διάθεση.
1: Πάντα, μα πάντα. Έτσι να ξεκινάει η μέρα μας με καλή διάθεση. Γιατί στο τέλος της ημέρας τι μας μένει.
0: Ναι.
1: Ό,τι και αν γίνεται, παιδιά, και στραβά να μας πηγαίνουν, ας ξεκινάμε με λίγο καλή διάθεση και θετική την ημέρα μας. Έτσι να κυλάει πιο όμορφα.
0: Για να μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα. Καλημερούδια για όλους τη σήμερα ημέρα. Χειμώνα, καλοκαίρι, ζεστό, είναι μειοχαλαρωτικό.
1: Μιλάμε για τον μπάνιο. Έστειλε τώρα η Βαλάντο ηλιόλου τη μέρα και βλέπω τα προηγούμενε φωτογραφίε από την πρωί. Ναι. Και λέω, είναι μα τρολάρι, αλλά ήταν παλιέ.
0: Καλημέρα, μπάικ μου. Α, μα ήρθε βοητικό μήνυμα. Κάτσε πίσω.
2: Καλημέρα κύριε Άντι και Νατάσα. Είδα το βίντεο που έκαματε χθες με τη γυμναστική.
1: Ναι.
2: Και μου άρεσε. Έτσι όπως κάμετε να γίνεται ποτέ τούμπανο. Θέλετε να σας δείξω εγώ πώς?
1: Θέλουμε να μας δείξεις.
0: Δεν είμαι καλά.
1: Εσύ θέλουμε να μας δείξεις.
0: Λοιπόν, Άρη, έχεις ανοιχτή πρόσκληση να έρθεις εδώ στο στούντιο. Μια μέρα δεν θα πας στο σχολείο γιατί είναι και από λεμεσό. Και θα έρθει, θα σε πάρει ο πατέρα σου, θα βάλει άδεια, δεν ξέρω τι θα κάνει, και θα έρθετε και οι δυο σας εδώ.
1: Θα κάνουμε γυμναστική.
0: Και θα κάνουμε γυμναστική ζωντανά στον αέρα.
1: Ενδυνάμωση γράμμωση.
0: Ναι.
1: Μιας και μας στέλνουν τα παιδάκια που πάνε σχολείο, να σας μοιραστώ αυτό που είχα να σας πω πιο πριν.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, όσοι είστε γονείς, και όχι μόνο, και θείοι και νόνοι, καλή ώρα, σίγουρα έχετε δει και ζείτε τον τελευταίο χρόνο, να το πω, που έχει γίνει αυτή η μανία. Χασμουρίσου πιο εκεί, όχι πάνω στο μικρόφωνο.
0: Εντάξει, άκουσα. Αυτή
1: μου ακούστηκε. Αυτή μου ακούστηκε. Λοιπόν, έχετε δει το τελευταίο χρόνο τη μανία που γίνεται με αυτά τα squishy που τα πατάνε.
0: Έχει καιρό που είναι αυτή.
1: Ναι, από τα butter, όχι τα dumplings, όχι. Όταν πρώτο βγήκαν αυτά, επειδή γίνανε viral τώρα στα TikTok, ήταν πανάκριβα.
0: Ναι.
1: Τώρα κάπως έχει πέσει η τιμή τους. Mm. Λέμε τώρα, γιατί και στο 5 ευρώ και 6 ευρώ πάλι ακριβά τα βρίσκω.
0: Εντάξει, πάντα έτσι είναι. Στο μεταξύ, ναι.
1: Περνάμε λίγο από αυτή τη φάση. Οι δικές μου οι κόρες που είναι 9,5 χρονών, mm-hmm. έχουμε περάσει στο επίπεδο, παιδιά, τα φτιάχνουν μόνες τους. Θες κόλλα να τυπώσεις, θες κόλλα να γράψεις, έχουν εξαφανιστεί όλες οι κόλλες, ό,τι χαρτί υπάρχει στο σπίτι λείπει, γιατί το παίρνουνε, το ζωγραφίζουνε, το κόβουνε, όλες οι τέλες, οι διάφανες από το σπίτι έχουν εξαφανιστεί, γιατί το πλαστικοποιούνε με την τέλα, την ταινία, τη μονοτική.
0: Τι βάζουν όμως μέσα για να γίνει squishy?
1: Χαρτί τουαλέτας μου τελειώνει. Πού είναι το χαρτί τουαλέτας? Το βάλαμε στο σκουίσι. Βαμβάκι και το σπίτι τελειώνει. Ναι. Οτιδήποτε μπορεί να γεμίσουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουν. Παιδιά, γίνεται χαμός.
0: Okay.
1: Να σου πω, από τη μία ωραίο είναι γιατί έχουν κάτι και απασχολούνται. Και αν μη τι άλλο, είναι δημιουργικό.
0: Ναι, λέτε, είναι,
1: παιδί
0: είναι.
1: Μου, τώρα να κόψεις, να κάνεις, να γεμίσεις.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από το να είναι κολλημένα σε μία οθόνη,
0: ναι.
1: είναι κάτι καλλιτεχνικό. Άρα, ρε παιδιά, δεν έχει χαρτί να γράψουμε, δεν έχει χαρτί να πάμε τουαλέτα να σκουπιστούμε. Τα έχουν αφανίσει όλα. Τι κακό είναι αυτό?
0: Και να ρωτάς το παιδί σε κάποια φάση, παιδί μου, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Κατασκευαστή
1: και χθες πήραμε, ναι, μπαλόνια.
0: Α.
1: Γιατί θέλανε τα μπαλόνια να τα γεμίσουν με χάντρες, με πράγματα, να κάνουν κρίτσι κρίτσι, να είναι κράντσι. Παιδιά, δεν ξέρω, έχει καεί ο εγκέφαλός μου. Δεν ξέρω αν το περνάτε κι εσείς αυτό το πράγμα, αλλά ειλικρινά αυτό που ζω δεν περιγράφεται.
0: Πού είσαι να αρχίσουν να τα εμπορεύονται κιόλας, λέει ο Βασίλης. Εντάξει, θα μπορούσε. Ο Μάικ μας λέει deal, θα έρθει.
1: Τέλεια.
0: Με τον Άρη.
1: Τέλεια, σας περιμένουμε με μεγάλη μας χαρά.
0: Καλημέρα στην Αθηνά μας και καλή εβδομάδα. Και έχουμε και πάλι παρέμβαση από τη Στάλο που λέει: στο καυτό μπάνιο όμως δεν συμφωνούμε. Υπέροχη απολέπιση, Νατάσα μου. Το καλοκαίρι δεν είναι στους 45 βαθμούς, αλλά είναι στους 35-38.
1: Mm.
0: Εντάξει, απολέπιση, αλλά ως ένα σημείο.
1: Με μέτρο, ρε παιδιά, ναι.
0: Με τα νεκρά κύτταρα πάνε και τα υγιή κύτταρα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με το μπανάκι, επειδή ανοίξαμε και την κουβέντα που αφορά στο σκοτσέζικο ντους, η συγκεκριμένη μορφή υδροθεραπείας, θα πούμε γιατί λέγεται σκοτσέζικο, έτσι.
1: Ναι.
0: Συνδέθηκε ιστορικά με τη Σκωτία. Στις αρχές του 19ου αιώνα χρησιμοποιούνταν εκεί το λεγόμενο shower bath,
1: ναι.
0: Και η πρακτική πέρασε στη Γαλλία ως douche écossaise. Δεν ξέρω πώς λέγεται,
1: ναι. Ναι.
0: Κυριολεκτικά δηλαδή σκοτσέζικο douche. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές στον όρο ήδη από τον 19ο αιώνα, πολύ πριν από τον James Bond, που αργότερα το έκανε πιο γνωστό στα βιβλία του. Άρα δεν ονομάστηκε έτσι επειδή, ξέρω εγώ, οι Σκοτσέζοι, ας πούμε, τσιγκουνεύονται το ζεστό νερό.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε είναι μια αλλαγή, έτσι,
1: ναι.
0: Από το ζεστό στο κρύο. Αλλά πιο πολύ έχει να κάνει με το γεγονός αυτό που έκαναν στη Σκωτία.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ενδιαφέρον έτσι να μαθαίνουμε και τις πληροφορίες.
0: Και βεβαίως υπάρχει και μεταφορική έκφραση που λέει «Μου έκανε σκοτσέζικο ντους».
1: Αυτό, ναι, όταν κάποιος σε παίζει και είσαι στην αρχή της σχέσης και σου έχει μία έτσι, μία γιουβέτσι, λες αυτός με έχει...
0: Δηλαδή, ναι. Με ανάβει, ας πούμε, και μετά με...
1: Ναι, και αυτό μπορεί. Εσύ εκεί το πήγες, εγώ το πήγα αλλού.
0: Με ανάβεις, μετά με ρίχνεις στα τάρταρα και αντιλαμβάνεσαι. Πώς θα γίνει η δουλειά, έτσι, δεν βγαίνει διαφορετικά. Yours FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Αγαπημένο τραγούδι.
1: Αγαπημένο από τα παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3.
1: Διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy μας ακούτε και αν θέλετε κατεβάζετε και το application έτσι για να μας έχετε στο τσεπάκι σας.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θέλω να επαναλάβουμε τις ευχές και να βάλουμε και λίγο αυτό εδώ πέρα. Κάτσε μισό. Γιατί άλλαξε εδώ η ισορροπία και χάνομαι κάθε φορά. Ειλικρινά.
1: Τι άλλαξε πάλι. Ποιος τα πειράζει εδώ τα πράγματα μας.
0: Κάνε λίγο πανικό.
1: Έλα να κομπάνισω και το χέρι. Ποιος μας πειράζει εδώ το σύστημα.
0: Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στην Εύα. Για άλλη μία που γίνεται 6 χρόνων. Είναι στο δρόμο για το σχολείο. Και ό,τι καλύτερο, να περάσεις τέλεια.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια λαμπερά, αγάπη μου γλυκιά, χαρούμενα έξι.
0: Τι ωραία που το έκλεισες, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε της ημέρας τώρα κατευθείαν. Mm-hmm. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το quiz of the day, για να δούμε σήμερα με τι θα ασχοληθούμε, με τι θα καταπιαστούμε.
1: Δεν μπορώ. Αγχώθηκα.
0: Αλλά πάμε για την ώρα να σε χαλαρώσουμε λίγο με αυτά εδώ. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη.
1: Μπράβο, χρόνια πολλά παιδιά σε εσάς που γιορτάζετε και σε εσάς είπαμε που έχετε γενέθλια.
0: Μία Χαριτίνη ξέρω.
1: Μία.
0: Ναι, μία ξέρω.
1: Έχω καμία.
0: Όχι, ξέρω μία που είναι ηθοποιός, ραδιοφωνική παράγωγος. Τη γνωρίζω από τα παλιά, τη Χαριτίνη μας. Και γνωρίζω τώρα ψέματα και μία νύφη γνώρισα, Χαριτίνη.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά, σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Προχωρώ. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας είναι σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Μάλιστα.
0: Να σου ζήσει ο σύζυγος.
1: Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
0: Τέλεια. Πάρα πολλές οι ημέρες εορτασμού. Και πάμε παρακάτω ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα. Σαν σήμερα το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στον Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσέα, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα, μέσα σε όλο αυτό είχαμε και το ελληνικό στοιχείο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Τώρα από γενέθλια τι έχουμε.
1: Τι να πούμε.
0: Έχουμε τον θεατρικό συγγραφέα.
1: Ποιον?
0: Αυτόν εδώ.
1: Το Βάτσλαβ Χάβελ.
0: Δεν ξέρεις το Βάτσλαβ Χάβελ?
1: Δεν τον ξέρω. Πρώην πρόεδρος. Συγγνώμη, δεν τον γνωρίζω.
0: Πρώην πρόεδρος
1: της Τσεχίας.
0: Ωραία, γεννήθηκε σαν σήμερα το
1: 1936. Ωραία. Μάλιστα.
0: Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 2011 ο Στίβεν Πολ Τζόμπς.
1: Μάλιστα.
0: Αμερικανός επιχειρηματίας, συνειδητής με τον Steve Wozniak της Apple Computer.
1: Μάλιστα.
0: Κρίμα αυτός, ρε παιδί μου, άμα το καλοσκεφτείς, επιβίωσε σε μικρή ηλικία. Δηλαδή.
1: Ναι, μικρός.
0: Το 95 έφυγε.
1: Και τι μυαλό, έτσι.
0: Συγγνώμη,
1: το 2005, ρε.
0: Το 2011, ναι, μπέρδεψα την ημερομηνία που γεννήθηκε. Το 55 γεννήθηκε.
1: Λέω και εγώ, μήπως 95 γεννήθηκε κάπου σάστησα.
0: Ναι,
1: λίγο.
0: Όχι, μικρός ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι. Πολύ κρίμα. Εντάξει, έζησε αυτά που έζησε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. On this day.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
2: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά Ταχυδρομεία.
5: Τον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Damiano David, Next Summer, εδώ στο Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Όπως για παράδειγμα στα παιδιά μας τα καλά, στον Κυριάκο και στην Αναστασία, που μαθαίνουμε ότι η Αναστασούλα Νατάσα,
1: ναι,
0: η συνονοματή σου, θα πάει εκδρομή και είναι πολύ χαρούμενη.
1: Α, καλά να περάσει, Αναστασία μου.
0: Και εσύ μου κάνεις για κορίτσι που μικρό, ας πούμε, παιδί ήταν πολύ ενθουσιασμένο που θα πήγαινε εκδρομή.
1: Ναι, γενικά είμαι, έναν ενθουσιασμό έχω από πάντα και με κρατάει μέχρι σήμερα.
0: Ναι, το νιώθω, ναι, αυτό μου βγάζει, ας πούμε.
1: Και το βλέπεις.
0: Ναι, και το βλέπω, ναι, ναι. Η διεισόμαση. Έρχεται το Quiz of the Day. Μάργα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία τη ΣΥΤΑ.
1: Φυσικά η ΣΥΤΑ που είναι και για την οικογένεια, έτσι. Γιατί θα πούμε ότι η οικογενειακή διαπραγμάτευση, όταν έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα και ο καθένας θέλει να δει το δικό του, έρχεται το Q Plus και σε βγάζει, ρε παιδί μου, από αυτή την, πώς λέγεται,
0: από αυτή τη δύσκολη θέση.
1: Ναι, και ο καθένας βλέπει και απολαμβάνει αυτό που πραγματικά θέλει.
0: Συμπληρώνει τα κενά μου. Αυτό θα ταιριάζε. Θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και βαχ. Και πάμε κατευθείαν στο Quiz of the Day, όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Who Am I?
1: Oh.
0: Oh. Who am I? Πριν γίνω διάσημος, δούλευα σε ξενοδοχείο και κουβαλούσα αποσκευές πελατών. Έχω κερδίσει 2 συνεχόμενα Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Η φωνή μου έχει συνεθεί με έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες animation όλων των εποχών. Σε μία από τις πιο γνωστές μου ταινίες περνάω χρόνια μόνος σε ένα απομονωμένο μέρος με μοναδική παρέα μία μπάλα. Ποιος είμαι? Εύκολο το έκανα σήμερα γιατί είναι Δευτέρα.
1: Εντάξει, 97-710-710 τα μηνυματάκια σας, έτσι, για όσους το έχετε βρει. Επανέλαβε το άλλη μία.
0: Τώρα άλλη μία κατευθείαν.
1: Όχι, σηκώζω δύσκολα.
0: Εγώ θέλω να το αφήσω έτσι να...
1: Okay,
0: να το πάει το ποτάμι για να τους δυσκολέψουμε λίγο τους ακροατές. Σου ήρθε κάποιο στο μυαλό, έτσι?
1: Εγώ δεν είμαι και της ταινίας τώρα γενικότερα. Να σου πω ότι είμαι και συνεφίλ και ξέρω από ηθοποιούς, αλλά κάπου πήγε το μυαλό μου, ναι.
0: Για να δούμε μηνύματα τώρα στο Viber, στο 97 710 710. Who am I?

0: Hugh Gallen, Ultra Nate, Moving to the Sun. Τεράστια επιτυχία. Κάνει θράψη. Και επειδή το είχαμε σχολιάσει
1: έχει
0: σε προηγούμενη εκπομπή.
1: Και τους εκνευρίζει όμως το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι από αυτά που. Όπως ένα άλλο της Dua Lipa που είχε γίνει και εγώ σε κάποια φάση δεν το άντεχα.
0: Εντάξει. Η δική μας άποψη βεβαίως δεν είναι και τόσο αντικειμενική. Γιατί εμείς τα ακούμε συνέχεια,
1: ναι,
0: είμαστε
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Αλλά για τους άλλους που λες, ναι, το καταλαβαίνω. Ήθελα να σχολιάσω μονάχα ότι είχαμε πει το story ότι αυτό ξεκίνησε ως ένα AI τραγούδι. Mm-hmm. Βγήκε ο ίδιος ο Χιούγκελ και έκανε βιντεάκι και μίλησε γι' αυτό και μάλιστα το κοροϊδέψε κιόλας. Όχι ότι δεν ήταν έτσι, ότι δεν ξεκίνησε από AI κομμάτι, αλλά έδειξε και τα αρχεία στο κομπιούτερ εξηγώντας το πώς το εξελίξανε. Το τραγούδι, ότι είχε μια βάση, αλλά το πήγαν αλλού. Για πες.
1: Όχι, τίποτα. Δεν μπορώ να ακούω αυτό το AI. Μου θυμίζει το γιο μου, ο οποίος έχει τέτοια αντίληψη που εγώ δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να είναι AI

0: και τι όχι πλέον. Αλλά αυτός βλέπει και λίγο φωτογραφίες να δει με το AI, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το Photoshop το ακραίο. Μαμά, AI άνθρωποι, AI άνθρωποι. Παντού όπου βλέπει, ξέρεις, τη συγκεκριμένη. Πώς το καταλαβαίνει?
1: Έλαντε.
0: Ίσως επειδή είναι γεννημένοι μέσα σε αυτή την τεχνολογία τα παιδιά. Δεν είναι σαν και εμάς τώρα που...
1: Σίγουρα, αφού θεωρώ ότι...
0: AI άνθρωποι, AI άνθρωποι.
1: Έχουν έμφυτο, νομίζω, το να αγγίζουν τις οθόνες και να είναι όλα, ξέρεις, touch.
0: Όταν ήταν πιο μικρός, νομίζω ότι και η τηλεόραση είναι έτσι, πήγαινε και
1: νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά το κάνουν. Και είναι σαν να υπάρχει καινούρια, ρε παιδί μου, ιδιότητα των ανθρώπων. Ότι το δάχτυλο, ας πούμε, είναι έτοιμο για να κάνει scroll up and down ή αριστερά.
0: Έχεις δει σε λίγα χρόνια, λέει, πώς θα είναι η εξέλιξη του ανθρώπου γενικά στη σωματοδομή του.
1: Mm.
0: Που σου λέει ότι θα είναι πιο κυρτός το σβέρκο, πιο κυρτό, επειδή είμαστε όλη την ώρα σκυμμένοι,
1: ναι.
0: Η γνάθος μεγαλώνει, τα δάχτυλα θα μακραίνουν.
1: Ναι.
0: Κάπως η ανατομία γενικότερα αλλάζει.
1: Αφού, ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, για παράδειγμα, στους ηθαγενείς. Δηλαδή, βλέπεις πώς αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους από τα μεγάλα σκουλαρέκια που βάζουν.
0: Εντάξει, εκεί κάτι βάζουν όμως, δεν έχει να κάνει. Ναι, μιλάμε τώρα για τον τρόπο ζωής που μπορεί να
1: αλλάζει όμως και το DNA. Δηλαδή, στην πορεία αυτοί που κάνουν παιδιά,
0: ναι.
1: Δεν είναι ότι πρέπει να βάλουν π.χ. τα μεγάλα τα σκουλαρίκια ξόχρωση στο στόμα που κάνουν μια τεράστια τρύπα.
0: Ναι, να μου πεις ότι λόγω με τις συνθήκες ζωής που ζουν, ξέρω εγώ, μέσα σε αυτά, ότι επειδή μαζεύουν την τροφή, είναι κάπως διαμορφωμένοι, έτσι είναι οκ. Okay. Mm. Είναι κάποια πράγματα που...
1: Τα εξελίσσονται ανάλογα όμως και με... Ναι, κάπως έτσι όχι, στο ίδιο
0: έρχεται.
1: Σκεπτικό είμαστε. Λοιπόν, έλα για να ακούσεις το quiz of the day. Σήμερα, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, απλώς θέλω να πω ότι μπαίνεις εδώ μέσα.
1: Ναι.
2: Και έρχεται αυτή η μυρωδιά.
0: Άντε πάλι.
1: Ναι.
2: Πείτε μου.
1: Τι ενθουσιάστηκε με τη μυρωδιά μου, ρε παιδιά.
2: Τη τουρσί.
1: Η τουρσί, όχι, δεν έχει αυτή τη μυρωδιά, είναι δική μου.
2: Πόρε παιδί μου, καλή.
1: Πω.
2: Σε παρακαλώ. Μου σκομίζει ο σταθμό.
1: Έτσι. Δουλεύει εκείνο το μικρόφωνο.
3: Master, you smell fantastic this morning.
1: Thank you.
0: Δουλεύει.
1: Thank you, myself.
2: Έλα εδώ, μωρή, μίλα.
1: Δεν δουλεύει, όχι. Λοιπόν, εντάξει, ήθελα να το δοκιμάσουμε κιόλα. Παίζουμε το παιχνίδι Who Am I, όπου σα λέω κάποια στοιχεία και καλείστε εσεί να μου πείτε ποιο είμαι. Ποιον ψάχνουμε. Πριν γίνω διάσημο, λοιπόν, δούλευα σε ξενοδοχείο και κουβαλούσα αποσκευέ πελατών. Έχω κερδίσει 2 συνεχόμενα Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου.
2: Συνεχόμενα.
1: Ναι. Mm. Η φωνή μου έχει συνδεθεί με έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες animation όλων των εποχών. Και σε μία από τις πιο γνωστές μου ταινίες περνάω χρόνια μόνος σε ένα απομονωμένο μέρος με μοναδική παρέα, μία μπάλα. Ποιος είμαι, ποιον ψάχνουμε? Σκέψου λίγο εσύ τώρα. Ρίχνεις βόμβες έτσι στο ξεκάρφωτο. Τώρα που το διέλυσες. Πάμε. Choice FM. It's only.

0: Ρόλ. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Ήταν εύκολο, λέει, το Quizy Maro, αλλά το πρόδωσε και ο Ανδρέας. Αυτό έγινε προηγουμένως.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην τα ακούσαν όμως. Ναι, οπότε το πάμε κανονικά. Κάντε σαν να μην τα ακούσατε, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο.
1: Σαν να μην ακούσατε τον τζέλεπο στον αέρα.
0: Πρέπει να παίξετε μπελόνα, ας πούμε.
1: Αυτό.
0: Και δεν λέμε για τη Μάρο, γενικότερα λέμε. Να χαιρετήσουμε τον Βασίλη. Καλημέρα στον Αχιλέα, στον Φέδωνα, στον Μιχάλη. Είστε πάρα πολύ σωστοί. Το βρήκαν οι περισσότεροι. Είχαμε μόνο μία λανθασμένη απάντηση εδώ που λέγε τον chat something. Αλλά δεν είναι αυτός. Λοιπόν, θες να κλείσουμε την ώρα με μία viral παράξενη είδηση?
1: Πάμε.
0: Για να δούμε. Είναι με πρωταγωνιστή μία μαμά αρκούδα.
1: Ναι.
0: Που επιτέθηκε σε αυτοκίνητο στην Ιαπωνία.
1: Ου, γιατί?
0: Στο Χοκάιτο, ο οδηγός σταμάτησε όταν είδε μία μεγάλη αρκούδα με το μικρό της να περνούν το δρόμο.
1: Ναι.
0: Καλά έκανε. Και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω με τα γατάκια σε αυτή την περίπτωση. Πάντα. Τους κορνάρω εγώ στο μεταξύ.
1: Καλά, κοίταξε να δεις. Και αρκούδα να δεις, πιστεύω θα κοκαλώσει ούτως ή άλλως γιατί θα τρομάξεις. Δεν έχεις επιλογή ότι θα πηγαίνεις κανονικά στην πορεία σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τι έγινε, δεν φτάνει που αφήσει τη μαμά και το παιδί της να διασταυρώσει τον δρόμο. Ξαφνικά η μητέρα γύρισε πίσω, όρμησε πάνω στο αυτοκίνητο, ανέβηκε στο καπό, το δάγκωνε και το χτυπούσε επανειλημμένα. Δεν ξέρω.
1: Ποιος ξέρει.
0: Αλλά το. Όλο αυτό γίνεται viral.
1: Επειδή τον είδε να τραβάει βίντεο και τα πήρε στο κρανίο η μάνα.
0: Κοίτα, το περιστατικό καταγράφηκε αυτό, θα σου λέγα, από dashcam. Και η αστυνομία έδωσε και στη δημοσιότητα το βίντεο, λέει. Αλλά δεν ξέρω τι. Δεν ήθελε να γίνει viral, ας πούμε. Τι.
1: Εντάξει, τα ζωντανά τώρα, εντάξει, δεν ξέρεις πώς.
0: Θα μπορούσε να είναι τύπου.
1: Μην τραβάς.
0: Τραβάς βίντεο, να σου δείξω.
1: Είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Είναι καλά, ναι, ναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έμεινε με βαθουλώματα, λέει, το αυτοκίνητο.
1: Το αμάξι, εντάξει, δεν μας νοιάζει ο άνθρωπος να είναι καλά. Τώρα τα σίδερα.
0: Έχει μία τρύπα στο καπό.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά αυτό το καλύπτει η ασφάλεια. Επίθεση από αρκούδα.
1: Ωραίο.
0: Αυτό σκέφτομαι τώρα, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Θες να επαναλάβω το.
1: Για πες το άλλη μία έτσι,
0: το
1: να
0: quiz.
1: Τα ακούσουν τα παιδιά, να συνεχίζουν να μας στέλνουν μηνύματα. Αν και οι περισσότεροι, ασχέτως το κάψιμο του τσέλεπου, έχουν αρχίσει και το βρίσκουν,
0: ναι,
1: από πριν.
0: Ναι. Τώρα θα αφαιρέσω ένα στοιχείο. Θα μείνω στα τρία στοιχεία. Πριν γίνω διάσημος, δούλευα σε ξενοδοχείο και κουβαλούσα αποσκευές πελατών. Αυτό δεν το ήξερα. Έχω κερδίσει δύο συνεχόμενα Όσκαρα πρώτου ανδρικού ρόλου και η φωνή μου έχει συνδεθεί με ένα από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες animation όλων των εποχών. Ποιος είμαι, who am I? Πώς θα γίνει τώρα, τι κάνουν οι άνθρωποι?
1: 7-10-7-10 στέλνετε τα μηνυματάκια σας και στο Instagram δεχόμαστε μηνύματα Choice FM Cyprus για να δούμε τις απαντήσεις σας.
0: Κάντε και follow την Νατάσα Τούρζα, να την κάνουμε λίγο διάσημη στο Instagram.
1: Και τον Άρη Παναγιώτη.
0: Ναι, Νάτι Τούρζα.
1: Γιατί?
0: Εγώ δεν έχω ανάγκη, παιδί μου, δεν χρειάζεται.
1: Κοίτα τον τώρα τι κάνει.
0: Είμαι ήδη διάσημος, τι θα γίνει δηλαδή.
1: Ακολουθήστε με.
0: Για σένα δουλεύω, για σένα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι 8.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
8: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: απολαμβάνουμε τη Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Έτσι είναι αυτά, τι να κάνουμε. Αυτά έχει η ζωή. Τα πάνω μας, τα κάτω μας, δεν είμαστε όλη μέρα οι ίδιοι.
1: Ναι, αλλά πρέπει ο καθένας. Καλημέρα, by the way. Πες μια καλημέρα,
0: παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. 98-2-104-3 Choice FM. Είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 8. Καλή μας εβδομάδα.
1: Είναι το Choice Breakfast με την Νατάσα Τούρζα.
0: Και τον Άντι Παναγιώτου.
1: Και συνεχίζουμε. Ναι, είναι αυτό το οποίο έχω ανοίξει και στον αέρα πολλές φορές το θέμα.
0: Ναι.
1: Που έχει να κάνει με το όποια προβλήματα για να έχεις στο σπίτι. Που αν θέλεις να τα μοιραστείς με κάποιον θα τα μοιραστείς, αν όχι θα τα αφήσεις έτσι να. Θα αφήσεις τον άλλο να πιστεύει, να καταλαβαίνει ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, διότι πρέπει να τα αφήνεις απ' έξω. Δεν πρέπει να
0: δεν
1: σε επηρεάζουν.
0: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι όμως, Άντι μου.
1: Ναι.
0: Κάποιοι μπορεί να μην είναι καλά, μπορεί να στο.
1: Θα πάμε ξανά τώρα σε λίγο. Δεν μας νοιάζει. Εμείς δεν θα αλλάξουμε για κανέναν.
0: Εντάξει, καλά, okay.
1: Για κανέναν.
0: Αυτός που περιμένω.
1: Άντε πάλι με αυτός που περιμένω. Έχει που το πρωί να ακούω το αυτός που περιμένω. Ρε παιδιά, ξέρω μου να κάνω. Περιμένεις κάποιον άλλο να φύγω.
0: Αυτός που περιμένω.
1: Θα έρθει κάποιος άλλος.
0: Θα έρθει από τα ξένα. Όχι, τι λέει. Και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα.
1: Κορεάτικα.
0: Έχει βλακίες,
1: ναι, μωρέ.
0: Αλλά ναι, ξέρεις.
1: Κορεάτικα.
0: Θα ξαναπείς άλλη μία το quiz.
1: Να το παραλάβουμε.
0: Έτσι για τα παιδιά.
1: Εντάξει, για τα παιδιά μας τα καλά. Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710.
0: Πες το γρήγορα ρε παιδί μου.
1: Okay, ναι. Λοιπόν, πριν γίνω διάσημος, δούλευα σε ξενοδοχείο και κουβαλούσα αποσκευές πελατών.
0: Ναι.
1: Έχω κερδίσει 2 συνεχόμενα Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Η φωνή μου έχει συνδεθεί με έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες animation όλων των εποχών. Τόσο γρήγορα ήταν καλό.
0: Ήταν εντάξει, το καταλάβατε, παιδιά, το καταλάβατε.
1: Ναι, φαντάζομαι. Άρα, ποιος είμαι, who am I, τα μηνύματά σας στο Viper στο 97 710 710. Το κλείνουμε εδώ.
0: Θες να το κλείσουμε, θες να σας πω κάτι άλλο, τι θέλεις.
1: Θέλω να μου πεις κάτι άλλο.
0: Το κάτι άλλο είναι, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ τρως συχνά απ' έξω, δηλαδή το μεσημέρι θα έχετε μαγειρευτό φαγητό στο σπίτι.
1: Όχι. Δυσκολευόμαστε λίγο με αυτό το κομμάτι, ναι. Εντάξει, κάνω και ειδική διατροφή.
0: Ασχέτως αυτό, ρε παιδί μου, σπιτικό φαγητό έχει, μαγειρεμένο.
1: Έχει ο Ζορπάς.
0: Είναι εκεί που θέλω να καταλάβω. Έκανε διαφήμιση τώρα μόνο.
1: Σιγά, μωρέ, εντάξει.
0: Έπρεπε να πει.
1: Εμένα
0: πάντων.
1: Περιμένει.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν και άλλα φαγάδια. Ζορπάς
1: δε κρίκ. Γι' αυτόν λέω.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, έχει γίνει γενικότερα πολλές έρευνες παγκόσμιες ότι λόγω της έντονης και απαιτητικής καθημερινότητας που έχουμε πλέον ως ενήλικες.
1: Ναι.
0: Με την δουλειά μας και γενικότερα όλα αυτά, κυρίως όμως για τις ώρες της εργασίας, όλο και περισσότερος κόσμος καταφεύγει στο έτοιμο φαγητό. Δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει.
1: Που δεν σημαίνει απαραίτητα junk food, by the way.
0: Ναι, αλλά έρχεται και σου λέει εδώ πέρα ότι τα έτοιμα γεύματα, ρωτάνε, είναι υγιεινά. Και έρχεται η επιστήμη και σου λέει ότι η μαζική εστίαση είναι συνήθως πιο ανθυγιεινή και πιο θερμιδογόνα. Μπορεί, λέει, να επιλέγεις εσύ ένα κατά τα άλλα υγιεινό φαγητό, φακές, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λουβί, κάτι.
1: Όχι, φακές δεν είναι.
0: Ωστόσο,
1: οι φακές.
0: Ωστόσο, επειδή είναι μαγειρεμένο σε συγκεκριμένες συνθήκες και δεν είναι. Κατάλαβες.
1: Σπιτικό, ας πούμε. Ακριβώς.
0: Είναι θερμιδογόνο και πέρα από αυτό, η συντήρηση των έτοιμων γευμάτων έχουν ως αποτέλεσμα να χάνονται τα θρεπτικά συστατικά και δεν παίρνεις τα θρεπτικά συστατικά.
1: Σίγουρα δεν λένε για την κυπριακή κουζίνα όμως σε αυτή την περίπτωση.
0: Εντάξει, όμως έχει μια βάση. Ο άνθρωπος λέει αποκόπτεται από τη διαδικασία του να πάει στο μανάβικο, στην υπεραγορά, να πάρει την πρώτη ύλη, να τη μετατρέψει σε φαγητό στην κουζίνα και να φάει στο σπίτι του ολοένα και περισσότερο.
1: Οκ. Εντάξει. Το κρατάμε, όχι, καταλαβαίνω.
0: Όχι, το κρατάμε γιατί πω πάρα πολλοί κόσμοι. Και εγώ δηλαδή, όταν πνίγομαι και δεν προλαβαίνω, έχω πολλές δουλειές να κάνω. Υπάρχουν στιγμές που δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω από το βράδυ.
1: Ναι.
0: Που με βοηθάει πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Υπάρχουν φορές που προλαβαίνω να μαγειρέψω, υπάρχουν και φορές που δεν προλαβαίνω όμως. Τι θα κάνω, εντάξει.
1: Okay, κοίτα.
0: Το θέμα είναι να μην γίνεται σύστημα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και είναι και φαντάζομαι πιο ακριβό σπορ.
0: Σίγουρα,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι ακριβώς ναι. Ουσιαστικά. Καλημέρα, αγαπώ να μαγειρεύω. Πάντα βρίσκω ώρα. Ξεκουράζει με, λέει η Ραμόνα. Αν θέλετε να πείτε και εσείς την άποψή σας στο Viber στο 97 710 710. Σου έχω μια πρόταση.
0: Κάντε να.
1: Βλέπεις, κλείνω και το μάτι.
0: Ναι,
1: όσο
0: κλειστό.
1: Μπορώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να σου δίνω 50 ευρώ την εβδομάδα.
0: Να σας μαγειρεύω.
1: Ναι.
0: Σας μαγειρεύω και χωρίς τα 50 ευρώ. Φέρνετε μου τα υλικά και να σας τα κάνω. Τι επιθυμείτε.
1: Όχι, βαριέμαι να φέρνω τα υλικά. Θα σου δίνω τα 50 ευρώ.
0: Α, να ψωνίζω και να ψωνίζεις.
1: Αφού πηγαίνεις.
0: Παιδιά,
1: πηγαίνεις
0: και εμένα μου αρέσει να μαγειρεύω πάρα πολύ. Υπήρχαν εποχές, το λέω λες και τώρα θα το κάνω αυτό άμα είναι Σαββατοκύριακο και έχω κάπως λίγο χρόνο ή είμαι ξεκούραστη. Κάθε μέρα ζήμωνα και το ψωμί μας. Μου άρεσε πάρα πολύ και δουλειά που είχα. Τέτοια τώρα είναι. Λίγο που μεγαλώνουν τα παιδιά, λίγο που έχω περισσότερη δουλειά γενικότερα και περισσότερα πράγματα να κάνω, δεν μπορώ όλα αυτά που έκανα να τα κάνω, τα έξτρα. Δηλαδή τα κέικ μου, τα χθες ήθελα να κάνω cinnamon rolls.
1: Ναι.
0: Είχε πάει 8.30 ώρα. Λέω ρε Νατάσα μου, λέω όμως, άμα τα ξεκινήσεις τώρα, μέχρι να φουσκώσει, να το κάνεις, να το ψήσεις, πρέπει να κοιμηθείς 5 παρά ξυπνάς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, κάπως έτσι. Πάει. Τώρα πλέον θέλω λίγο το χρόνο μου.
1: Πόρε φίλε, ποιος στα χέρια σου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μπράβο σου.
0: Εντάξει, προσπαθώ.
1: Αυτό που λες με το ψωμί. Αλλά να έχεις πάντα δουλειά, να μην...
0: Ναι, εντάξει, και χρόνος βρίσκεται.
1: Και καριέρα και βρίσκεις.
0: Αλλά θεωρώ ότι το σπιτικό φαγητό είναι καλό να υπάρχει γενικότερα.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Ε.

0: Armin Van Buuren, έλα, έλα. Oh. Πρέπει να το προλογίσουμε το τραγούδι.
1: Ναι, εννοείται, είναι αγαπημένο.
0: Να το, όχι, προλογίσουμε.
1: Σωστά
0: να το,
1: το είπες.
0: Σωστά το πάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι Out of Love μαζί με τη Sharon and Adele στα φωνητικά. Στα 23 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Monday.
1: Yeah.
0: Καλά θα πάει και αυτό.
1: Θέλω να σας πάω σε τεχνολογικό θεματάκι και συγκεκριμένα με το Instagram. Εσύ τα ξέρεις, είσαι του Instagram αρκετά, τα ψάχνετε. Μπορεί να το έχει πάρει το μάτι σου. Εγώ δεν το έχω δει.
0: Εντάξει, όμως με ενδιαφέρει να
1: και
0: το
1: δεν ξέρω αν έχει φτάσει και σε εμάς.
0: Τα ξέρω κιόλα, ναι.
1: Έχει φίλτρο, λέει, αχα, που βάζει μοσαϊκό, που θολώνει τα πρόσωπα. Και αυτό, λέει, βοηθά πάρα πολύ, βοηθά και στο απαλό ξεκίνημα, λέει, των σχέσεων. Ή γενικά, αν θέλεις να κρύψεις τα παιδιά σου ή τις σχέσεις, που βάζουμε τα emoji,
0: ναι,
1: τις φατσούλες πάνω.
0: Και εδώ δεν μου αρέσει καθόλου εμένα προσωπικά. Το κάνεις κι εσύ, αλλά δεν. Όχι, στο λέω. Δεν το βρίσκω.
1: Άλλη κουβέντα. Αυτή θα την ανοίξουμε μετά,
0: ναι,
1: να τελειώσω τώρα εδώ,
0: ναι,
1: πέρα.
0: Έλα,
1: το νέο AI FL Pixel του Instagram αλλάζει τον τρόπο που κάνουμε το. Που βάζουμε κάποια άτομα που δεν θέλουμε να τα δείξουμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αντί για τα emoji, όπως σας είπα, και τα πρόχειρα κοψίματα, υπάρχει το συγκεκριμένο με τη Meta, με το τεχνητή νοημοσύνη, που θολώνει επιλεκτικά τα πρόσωπα στα stories που ανεβάζεις. Γράφοντας, λέει, μια απλή εντολή, μπορείτε να κρύψετε την ταυτότητα του συντρόφου σας, των παιδιών σας, διατηρώντας ορατά τα ρούχα ή το σώμα. Και είναι η απόλυτη τάση, λέει, για να κρατήσετε ό,τι θέλετε μυστηριώδες και κρυφό.
0: Εντάξει, είναι πιο ωραίο αυτό.
1: Ώστε να δημιουργείς μια καλέσθητη και κρυφή ανάρτηση. Γιατί, λέει, τα emoji, λέει, είναι λίγο εκνευριστικά.
0: Αυτό που σου έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθε στα λόγια μου.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, εγώ τη μόνη χρήση που βλέπω σε αυτή την περίπτωση είναι αυτή με τα παιδιά. Γιατί. Εντάξει, κατάλαβα εκείνο που πες για ένα καινούριο πρόσωπο. Αλλά ας πούμε, δεν θα κρύψεις προφανώς την κόμενα και τον κόμενο.
1: Κάποιοι μπορεί να είναι στο εξωτερικό, είναι πολύ τάση να ξέρεις.
0: Τι θα πάω, ας πούμε, ραντεβού,
1: ναι,
0: κρυφά.
1: Ναι, ναι, αν είσαι στις αρχές της σχέσης.
0: Όχι παράνομα όμως.
1: Όχι παράνομα. Μιλάω να είσαι στην αρχή της σχέσης, αλλά θες να δείξεις ότι έχει ξεκινήσει κάτι, ότι έχεις βρει τον έρωτα, αλλά δεν θες να τον αποκαλύψεις ακόμα. Να το κάνετε όπως τα μωρά. Όπως όταν γεννήσαμε, που πρώτα βάζαμε ένα πατουσάκι, δύο δαχτυλάκια, ένα χεράκι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: να κάνετε,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: με τη σχέση.
0: Μα εκεί καταλήγουμε όμως. Δηλαδή, σε αυτό που πήγα να πω, δεν θέλω να είμαι έντονος, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Το κάνει και η Νατάσα, ας πούμε, αλλά δεν καταλαβαίνω το νόημα του να είναι μια φωτογραφία, για παράδειγμα, με τους δύο τους γονείς. Και τα τρία παιδιά σε
1: είναι
0: αυτή την περίπτωση.
1: Είναι αυτό που λέει ο άντρας μου. Κοίταξε να δεις, το
0: λέει,
1: να ανεβάσεις μια φωτογραφία.
0: Ναι. Πούμε
1: και εγώ καμιά φορά που βάζω και τα βάζω φατσούλες στα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το να ανεβάσεις μια φωτογραφία και ένα στιγμιότυπο είναι ok. Το να φτάσεις στο άλλο άκρο που δεν θέλω να το κρίνω, προς Θεού μην το πάρετε το κρίνω.
0: Πες το, παιδί.
1: Αλλά έχουν κάνει τα παιδιά προϊόν και τα πουλάνε στο βωμό του Instagram και της προώθησης και τα κυνηγάνε από μωρά με μια κάμερα από πίσω και ξέρουμε μέχρι το παιδί και... Τέλος πάντων, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, είμαι πολύ κατά σε αυτό.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν έχεις δικαίωμα να εκθέτεις το παιδί σου εν αγνία του,
0: ναι,
1: από τη βρεφική,
0: ναι,
1: του ηλικία,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και έχω υποπέσει και εγώ σε αυτό το λάθος ένα διάστημα. Όχι το να τα κυνηγάω με μια κάμερα.
0: Ήταν αθώο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Αλλά το διαπίστωσες και δεν σ' άρεσε.
1: Τα παιδιά έχουν δικαιώματα.
0: Ναι. Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχεις,
0: ναι, ναι,
1: δικαίωμα, ναι, να τα εκθέτεις. Άλλο μια φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο. Άλλο να σε κάθε τους βήμα από την κοιλιά να είσαι με μια κάμερα ανοιχτή.
0: Μα
1: και δεν έχεις
0: μόνο
1: δικαίωμα.
0: Αυτό.
1: Θα γυρίσει μετά το παιδί και θα σου πει γιατί.
0: Το κάνουν και στη φάση που θεωρούν ότι επειδή μπορεί να. Ξέρω εγώ, εσύ είσαι τώρα παρουσιάστρια. Και έχεις φιλοδοξίες για τα παιδιά σου. Και τα βάζουν τα παιδιά και τα βλέπεις τώρα, είναι μικρά και λένε μια μάμα και κάνουν κάτι τέτοια, ας πούμε.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, σου λέω, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και κάθε άνθρωπος το βλέπει από τη δική του τη μεριά.
0: Όχι, εγώ το λέω.
1: Δεν είναι όλα κατακριτέα.
0: Γιατί είναι αυτό που
1: αλλά το πιάνουμε ότι το παιδί έχει δικαίωμα και δεν έχει δικαίωμα ούτε ο γονιός να το χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε. Όπως δεν έχω δικαίωμα να πάω να του τρυπήσω τα αυτιά, ας πούμε. Πάλι με κατά σε αυτό. Το πάω σε άλλο άκρο.
0: Δεν είναι ότι δεν έχεις δικαίωμα, αλλά
1: όχι,
0: εντάξει.
1: Όχι, δεν έχω δικαίωμα να του τρυπήσω τα αυτιά, ας πούμε, να το υποβάλω σε μια διαδικασία επειδή το θεωρώ εγώ αρεστό και όμορφο να το πονέσω στιγμιαία όσο είναι παιδί. Θα περιμένω να μεγαλώσει να μου πει μαμά, θέλω να το κάνω. Κατάλαβες,
0: ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: μια,
0: ναι,
1: λεπτή,
0: ναι, ναι,
1: γραμμή. Μπορεί να ακούγομαι λίγο τώρα δρακούνα.
0: Όχι.
1: Για κάποιους, αλλά είναι δική μου οπτική. Κατάλαβες.
0: Ματιά.
1: Ναι.
0: Και για να το κλείσουμε, εγώ σε αυτό που αναφέρθηκα τώρα, έκανα και λίγο τη φωνή. Δεν έχει να κάνει με το ότι είμαι εγώ, ξέρω εγώ, γκρινιάρης και. Αλλά άμα το καλώς σκεφτείς, ένα παιδί το οποίο ήδη από πολύ μικρή ηλικία και στο εξωτερικό, αλλά το βλέπουμε και στην Κύπρο, πουλάει προϊόντα. Το βάζει να πουλάει προϊόντα.
1: Εν αγνία του. Το δεν βάζεις. Καταλαβαίνει τι δες... κάνει το παιδί. Και... δεν καταλαβαίνει τι κάνει.
0: Και το χαίρεσαι κιόλα και θεωρείς ότι έγινε viral.
1: Δεν γίνεται.
0: Και το είσαι περήφανος γι' αυτό.
1: Εγώ αλλά... απορώ πως δεν έχει υπάρξει τόσα χρόνια κάποιο νόμος για αυτό το πράγμα.
0: Εκεί οι θέλω να καταλήξω.
1: Πρέπει να έχουν κυρώσεις.
0: Πρόσεξε, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί ποια η διαφορά με την παιδική εργασία.
1: Είναι ακριβώς αυτό που λέμε.
0: Ποια η διαφορά.
1: Είναι ακριβώς αυτό που λέμε.
0: Επειδή έγινε viral το παιδί σου
1: και
0: είναι popular.
1: Το λέω και εγώ που μια-δυο φορές το έχω κάνει. Που εντάξει, σου λέω και το έχω μετανιώσει. Δεν φαντάζεσαι ναι. πόσο.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά παιδιά, λίγο συναχτείτε. Υπάρχει ένα όριο. Δεν μας ανήκουν τα παιδιά μας. Εκεί θα το, αυτό θα πω και θα το αφήσω εδώ.
2: Joy's Breakfast, το πιο δυνατό ξεκίνημα με Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα.

0: Choice Top 5. Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: έκπληξη με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Αυτά είναι Αζιζάμ από Ed Sheeran, αγαπημένο τραγούδι. Καλά κρατεί η αγάπη μας για αυτό το τραγούδι. Είναι από τα μοναδικά που μπορώ να πω δεν με έχει κουράσει όλο αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, ακούγεται ευχάριστα η αλήθεια μέχρι σήμερα. Είναι κάποια τραγούδια που έχουν, ρε παιδί μου, αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτήν την ιδιότητα, ας πούμε. Θέλω τώρα έτσι να προσφέρω γνώση και να πάμε σε κάποια συναρπαστικά πράγματα που ενδεχομένως να μην γνωρίζατε.
0: Για να δούμε τι θα μάθουμε και σήμερα.
1: Ας πούμε τώρα κάτι το οποίο είναι και λίγο άχρηστο, αλλά έτσι να το ξέρετε. Αν φας το σηκώτη μιας πολικής αρκούδας.
0: Τι?
1: Ναι. Θα πεθάνεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν τόσο πολύ βιταμίνη Α.
0: Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Ενώ τρώμε άλλα τόσα σηκώτια, η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μας τρώνε τα δικά μας τα σηκώτια.
0: Γιατί να φας όμως το σηκώτι της πόλης.
1: Σου λέει ρε παιδί μου, είσαι ξέρω εγώ.
0: Έχει
1: εκεί.
0: Πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α.
1: Ναι,
0: να το πολική αρκούδα.
1: Φάε το κρέας, ας πούμε. Αλλά μην φας το σηκώτι. Όχι, επειδή λέω. Λοιπόν, απ' την άλλη. Θέλω να σας πω ότι ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας, κάτι εντελώς άσχετο, δεν έχει στίχους. Αυτό το ήξερες? Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που όταν παίζει ο ύμνος της χώρας πριν από κάποιο αγώνα, για παράδειγμα, το κοινό απλώς τραγουδάει ο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτό, αλλά κατάλαβες. Θα χρειάζονταν περίπου 1.200.000, και αυτό είναι άσχετο, 1.200.000 κουνούπια, με το καθένα να τσιπάει από μία φορά για να ρουφηχθεί ολοκληρωτικά το αίμα ενός ανθρώπου.
0: Χριστός και

0: του ευρώ και διπλασίαζες τα χρήματά σου κάθε μέρα, θα χρειαζόσουν 27 ημέρες για να γίνεις εκατομμυριούχος.
1: Και γιατί δεν το κάνουμε όλοι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα σε 27 ημέρες, αν ξεκινήσεις με το 1 cent, πόσο θα έχεις μαζέψει?
0: Και το διπλασιάζεις κάθε φορά.
1: Ναι, δηλαδή πόσο πάει? Εγώ μαθηματικά σας είπα δεν.
0: Ούτε
1: να το
0: εγώ.
1: Ψάξουμε λίγο.
0: Και εγώ είμαι στο δεν.
1: Ξεκίνα με ένα λεπτό. Το διπλασιάζεις κάθε μέρα για 27 ημέρες.
0: Είναι δύο.
1: Πόσα μαζεύεις?
0: Ναι,
1: πώς εκατομμύριο. Πώς γίνεται? Δεν,
0: αυτό δεν βγάζει νόημα στο μεταξύ.
1: Ναι, δεν κολλά.
0: Αυτό δεν ξέρω, μου διέφυγε λίγο.
1: Πράγματι, λέει, αυτό είναι απόλυτα ακριβές.
0: Όπα, περίμενε.
1: Ναι.
0: Αν διπλασιάζει ένα λεπτό του ευρώ κάθε μέρα, την 27η ημέρα ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Φτάνοντα συγκεκριμένα 1.342.177 ευρώ και 28 σεντ. Πώς?
1: Δηλαδή ο διπλασιασμός πώς πάει? Μετά το ένα λεπτό, ο διπλασιασμός του πόσο είναι? 20.
0: Έχει να κάνει με τον ανατοκισμό, compound growth, σε βάθος χρόνου. Είναι αυτή η μαγεία. Δηλαδή είναι σωστό το statement.
1: Θέλω να το κάνω.
0: Α, το βλέπω εδώ. Day
1: 9. Α, δηλαδή περίμενε.
0: Α, τώρα το βλέπουμε σε δολάρια. Ξεκινάς με ένα σεντ του δολαρίου.
1: Ναι.
0: Δεύτερη μέρα είναι 2.
1: Ναι.
0: Την τρίτη μέρα 4. Την τέταρτη
1: 8.
0: Έλα, πάμε. Πέμπτη
1: 16.
0: Την έκτη μέρα
1: 32.
0: Την έβδομη μέρα.
1: Ας το πει.
0: Όχι, περίμενε. Είμαστε στην έβδομη μέρα 64
1: σεντ. 64 σεντ.
0: 8. Την όγδοη μέρα
1: 28.
0: Ναι.
1: 2,56. 5,12. 10,24. 20,48.
0: Είμαστε στη 12η μέρα και έχουμε 20 δολάρια και 48 σεντ.
1: Τη 13η μέρα στα 40,96.
0: Ναι.
1: Κοίτα, από τα 20 πάει στα 40.
0: Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή από την 12η μέρα και μετά αρχίζει το συναρπαστικό.
1: Την 15η μέρα.
0: Θα σε πάω τώρα στην 22η
1: μέρα. Ναι, 81,92.
0: Στην 22η?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Δες. Είμαστε στην 15η με 163 δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Και 84 σεντ. Την 18η 327. Και πάμε. 655 δολάρια.
1: Να σου
0: τώρα,
1: πω κάτι.
0: Και πάμε στην 24η.
1: Καλά, άμα είχα τόσα λεφτά θα τα έβαζα στην άκρη. Να μου φέγει όλο το μήνα αυτά τα ποσά. Τι λέτε, σε γλυκένει με το 1 σεντ και τα 2 σεντ και μετά καταβάζεις 500 και 700.
0: Τέλειο.
1: Πάνω,
0: εντάξει, πολύ ωραίο. Ναι. Φιλόδοξο, αλλά πρέπει να τα έχεις τα λεφτά για να γίνει έτσι.
1: Τα λεφτά.
0: Για να τα διπλασιάσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει όμως.
0: Βλέπω καπνούς. Ατμίζει.
1: Όχι, δεν ατμίζω. Εγώ θα ήθελα να έχω ένα κουμπαρά από αυτό που λέει σήμερα βάζεις 5, αύριο 20. Τα έχεις δει τα κουτιά που σου έχει στο τέλος το 2000, 1500, 500.
0: Α.
1: Και κάθε μέρα σου λέει τι να βάλεις για να φτάσεις σε αυτό το ποσό.
0: Ναι, αλλά και πάλι πρέπει να έχεις τα λεφτά
1: μια
0: για να φτάσεις.
1: Μια φορά έχω μαζέψει λεφτά στη ζωή μου με κουμπαρά.
0: Πόσο?
1: Είχα ένα κουμπαρά με δύο. Μάζευα κέρματα.
0: Ναι, και πόσο?
1: Δεν ξέρω
0: πήγε
1: για πόσο καιρό. 2000 και πήγαμε ταξίδι.
0: Μπράβο, ρε,
1: ό,τι κέρμα είχα το πετάγαμε μέσα.
0: Την καλύτερη επένδυση έκανες.
1: Αυτό το γκρου όταν τα πετάς στην τράπεζα και τα κάνει.
0: Ναι. Είναι απόλαυση. Choice FM. It's only.

0: Choice FM.
1: Κάτσε, μισό Choice FM. Εδώ χαθήκαμε λίγο. Μέσα στα μηνύματά σας, μέσα στα θέματα τα οποία έχουμε να σας αναλύσουμε. Και αφήνουμε για λίγο τα μαθηματικά και πάμε στην Ιαπωνία.
2: Μάλιστα.
1: Όπου μια νέα έρευνα λέει ότι οι Ιάπωνες νιώθουν απογοήτευση, καθώς όλο και περισσότεροι στρέφονται στα γραφεία συνεκεσιών.
2: Αχ, το καταλαβαίνω.
1: Εμάς μπορεί να μας ακούγεται λίγο, ξέρω εγώ, περίεργο, αλλά στις μέρες μας, γιατί και εδώ έτσι ήταν τα πράγματα κατά κύριο λόγο. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι σε τέτοιες χώρες, γιατί έχω δει και μια σχετική ταινία, υπάρχει αυτό ως επάγγελμα και είναι πολλοί που καταφεύγουν σε γραφεία συνεκεσιών.
2: Και γιατί να μην το κάνεις όταν πλέον βλέπεις ότι και είναι και μια από τη χώρα που είναι η δημιουργή της τεχνολογίας και βλέπεις ότι και από την τεχνολογία δεν βρίσκει στέρη, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα πλέον μέσω των application οι περισσότεροι συναντούν το έτερο νήμιση.
1: Μα δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα είναι σημεία των καιρών και έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά όντως είναι όπως το είπες, μπράβο, γιατί στην Ιαπωνία οι νέοι σταματούν τις εφαρμογές και στρέφονται σε αυτήν την πρακτική που ανθίζει. Όλο ένα λοιπόν και περισσότεροι νέοι δυσκολεύονται να γνωρίσουν το άλλο τους μισό. Α, το μισό αυτό στο μεταξύ.
2: Εντάξει, ρε, εσύ κατάλαβες το άλλο μισό.
1: Εγώ πάντα λέω ότι είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, δεν ψάχνουμε άλλο κομμάτι, αλλά εντάξει. Και φαίνεται πως αυτό το φαινόμενο είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο New York Times, οι νέοι καταφεύγουν σε αυτά τα στα γραφεία συνεκκλησιών που τους υπόσχονται μια γρήγορη και ανέμακτη διαδρομή προς τα σκαλιά της Εκκλησίας.
2: Θες να ανοίξουμε ένα γραφείο συνεκκλησιών?
1: Θα μπορούσε.
2: Εγώ άνοιγα.
1: Εσένα.
2: Ναι.
1: Μιλάμε, θα σου τέριαζε.
2: Εγώ είμαι πολύ καλή προξενήτρα.
1: Παιδί μου,
2: δες
1: τώρα, θα πήγαινε ο άλλος εκεί κοντά σου.
2: Έχω γνωρίσει. Είμαι πάρα πολύ καλή.
1: Οντός.
2: Δεν το λέω για να το πω.
1: Ναι.
2: Είμαι πάρα πολύ καλή.
1: Μα παιδί μου, θα πήγαινε εκεί ο Ιάπωνας ή.
2: Καλέ, εδώ δικό μας εγχώριο, Κυπριακό, Σπαρταριστό, γραφείο συνεκκλησίων.
1: Οι γυναίκες οι οποίες είναι από την Ιαπωνία. Λέμε ο Ιάπωνας.
2: Ιαπωνέζες.
1: Και οι Ιαπωνέζες, ναι, μπράβο. Ωραία. Θα πήγαινε εκεί η Ιαπωνέζα, ο Ιάπωνας και θα σου λέγε τον πόνο της και εσύ θα έλεγες.
2: Δεν θα ήταν μόνο τον πόνο. Παίρνεις ολόκληρο.
1: Αγόρι μου.
2: Από τι οικογένεια είσαι, πού γεννήθηκες, τι επαγγέλλεσαι, ποιοι είναι οι στόχοι σου, τα όνειρά σου, τι άνθρωπο θα ήθελες δίπλα σου.
1: Ναι, αλλά σε βλέπω εσένα να είσαι έτσι. Να είσαι λίγο γκαπάτσα, α πούμε.
2: Όχι, είμαι πάρα πολύ. Εγώ
1: έχω για σένα, λοιπόν.
2: Όσοι είστε ελεύθεροι, δικοί μας ακροατές, επικοινωνήστε μαζί μου, θα σας βολέψω, θα σας αποκαταστήσω.
1: Σταμάτα, ρε.
2: Αλήθεια λέω, είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό.
1: Λες να το κάνουμε επάγγελμα στην Κύπρο?
2: Είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό, δεν το λέω έτσι.
1: Και υπόσχεσαι, ας πούμε, έναν δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα?
2: Είμαι πολύ καλή, σας λέω, εμπιστευτείτε με.

0: Τι βέδω.
1: Τι βέδω, Λούκας και τι, στα 5 λεπτά πριν από τις 9, έχουμε άλλο ένα τραγούδι καινούργιο το οποίο θα ακούσουμε τώρα από Tame Impala. Το Dracula το απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα, αλλά έρχεται η νέα τους επιτυχία. Για να είναι στο playlist, αντιλαμβάνεστε ότι αξίζει. Πού πάμε τώρα?
2: Πάμε σε Beauty Secret.
1: Το ρωτάς.
3: Beauty Secrets. Μία χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Και σήμερα θα σας μιλήσω για το κολαγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο συστατικό για τον οργανισμό μας.
1: Καλά, πού κολαγόνο αυτό τώρα?
2: Ότι μπορούμε, θα σας πω μέσω διατροφής.
1: Πού κολλά.
2: Αχ, Χριστέ μου, το κολαγόνο λοιπόν είναι μια πρωτεΐνη που υπάρχει φυσιολογικά στο σώμα μας και αποτελεί βασικό δομικό συστατικό του δέρματός μας, έτσι, στοιχείο. Μεγαλώνοντας, το κολαγόνο εξασθενεί. Ιδού και υπάρχει και αυτή η πτώση.
1: Γι' αυτό και μπαίνει. Εσύ μια χαρά είσαι.
2: Όχι, δεν είμαι. Όχι, οκ.
1: Είσαι απαστράπτουσα.
2: Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει μια πτώση, ρε παιδί μου, γενικά στο δέρμα. Το παρατηρείς και στα οστά σου, άμα πονάνε λίγο. Γενικά, μεγαλώνοντας, το κολαγόνο εξασθενεί. Και καλό είναι να παίρνουμε έτσι κάποιες βιταμίνες, κάποια συμπληρώματα ή μέσω της διατροφής για να το ενισχύουμε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που θέλω να σταθώ είναι, πριν με ξεπετάξεις και με σουτάρεις, ότι βοηθά στις αρθρώσεις, στα οστά, στα μαλλιά και στα νύχια και στη μυϊκή μάζα.
1: Είσαι μια beauty expert, δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Ούτως ή άλλως.
2: Επειδή έχω το κολαγόνο μου μαζί τώρα να πιω, γι' αυτό έκανα το συνειρμό και λέω θα το πω.
1: Το πίνεις κιόλας.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Μπράβο, ρε Συναντάσα.
2: Το πίνω.
1: Είσαι.
2: Τι να πω, το πίνω. Αν είσαι συμπληρώμα, το πίνω.
1: Ναι, παιδί μου, κατά. Όχι, επειδή είχα στο μυαλό μου. Ξέρεις,
2: περιμένω να δούμε τα αποτελέσματα. Θέλει 8 με 12 εβδομάδες να φανούν. Θα τα δούμε σιγά-σιγά.
1: Θα σας αναγνωρίζω, δηλαδή, σε κάποια φάση.
2: Να γίνω 15 χρονών.
1: Κάτι τέτοιο θα γίνεις. Ούτως ή άλλως, το Makeup Look σας ξεκινά στα Trends Beauty Stores με αγαπημένα προϊόντα L'Oréal, Paris και Maybelline New York. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
6: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

0: Εσένα
1: το κάνω καλά.
0: Πρέπει να σε πάρουν, ας πούμε, για φωνητικά, δηλαδή. Έλα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Να κάνεις τα επιφωνήματα, ναι, αυτό θα κάνεις.
1: Δεν ήταν καλό, ήταν αποτυχημένο. Μπορούσε και καλύτερα.
0: Έλα. Γιατί το κάνεις με Νάζι, ας πούμε, ποια είσαι.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω.
0: Εντάξει, οκ. Αλλά στο ερώτημα, ποια είσαι, μιλάμε για την Νατάσα Τούζα, κυρίε
1: και κύριοι. Είμαι η Νατάσα και είμαι καλά και είναι ο Άντι Παναγιώτου και είναι καλά.
0: Είμαι
1: όσο
0: πιο καλά γίνεται. Εντάξει, με αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας.
1: Είμαστε καλά, γιατί παρεούλα μας έχουμε και τη ΣΥΤΑ. Και όσοι έχετε τη σύνδεση Freedom με ΣΥΤΑ, ξέρετε ότι απολαμβάνετε πάντα αξιόπιστο δίκτυο όπου κι αν είστε και το γρηγορότερο 5G που δεν κολλά πουθενά. Και φυσικά απεριόριστη επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά προσφέρει και δωρεάν συνδρομή στο World Plus για 6 ολόκληρους μήνες. Όλα να έρχονται στην πόρτα σας.
0: Περισσότερα στο sita.com.cy. Και πάμε να δούμε λίγο τρεις στροφές που θα σου κόψουν το βήχα. Θα σταματήσουν το βήχα. Εγώ τώρα πριν από...
1: Την Παρασκευή είχες λίγο βιχαλάκι.
0: Μπράβο, ναι. Και ουσιαστικά ξεκίνησε... Θυμάμαι Τετάρτη, Πέμπτη. Τι έγινε, την Πέμπτη, για να δείτε και πώς ξεκινάει, ή την Τετάρτη, άρα δύο μέρες πριν διαπιστώσει και
1: ξηρό λαιμό.
0: Ναι, αλλά όχι απλά ξηρό λαιμό, ξηρολαιμία. Δηλαδή ξύπνησα και δεν μπορούσα να καταπιώ.
1: Το σάλιο σου.
0: Ναι.
1: Πονούσες.
0: Είχα πόνο, εδώ ακριβώς.
1: Τι έκανες, μέλι.
0: Η αλήθεια είναι και αυτό μία από τις λύσεις που θα σας προσφέρω τώρα. Πιο πολύ εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Πήρα ζεστά ροφήματα και λίγες παστίγες.
1: Ναι, εγώ αλλά... έχω και άλλο, δεν ξέρω αν θα είναι μέσα, το οποίο ναι. δουλεύει τρομερά.
0: Okay.
1: Άου. Ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε με την ενόχληση στο λαιμό. Είσαι οπτικοακουστική.
1: Αυτό ειλικρινά
0: όμως. Και θα σας πω τρεις στροφές που θα σας βοηθήσουν να προλάβετε ουσιαστικά το κρυολόγημα ή μια γρήπη. Εντάξει, άλλο αυτό, μπορεί να έχεις και τον ιό γενικότερα, αλλά επειδή ξεκινάει από τον βήχα... Και είναι και πολύ εκνευριστικό σύμπτωμα αυτό που μπορεί να μας αφήσει το κρυολόγημα. Ερχόμαστε εδώ και χρησιμοποιούμε αυτές τις τρεις στροφές. Το πρώτο που μπορεί να σας προκαλέσει έκπληξη είναι η σοκολάτα. Που μπορεί να ανακουφίσει τον εαυτό μας από τον βήχα, αφού διαθέτει την ουσία θεοβρωμίνη. Δηλαδή το λέμε επιστημονικά, δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Που περιέχεται στο κακάο. Η θεοβρωμίνη σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα στο λαιμό, προστατεύοντας τις νευρικές απολήξεις που πυροδοτούν το αντανακλαστικό του βήχα.
1: Να.
0: Και εγώ θα έλεγα εδώ μια έξτρα πληροφορία. Καλό θα ήταν να φάτε μαύρη σοκολάτα. Πρώτον, για να αποφύγετε την σοκολάτα γάλακτος που έχει ζάχαρη και τέτοια, αφού θέλετε για το καλό σας να πάρετε
1: ναι,
0: τη σοκολάτα.
1: Εντάξει.
0: Και δεύτερον, επειδή η μαύρη σοκολάτα, και ειδικά αν πάρετε μια.
1: Εμένα μου αρέσει η 90, η μαύρη.
0: Μπράβο,
1: μαύρη,
0: αυτό θα σου λέγα.
1: Τρελαίνομαι.
0: Όσο πιο υψηλή σε περιοκτικότητα
1: κακάο, ναι.
0: τόσο καλύτερη.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ θα δώσετε θεοβρωμίνη στον εαυτό σας και θα πάτε στον.
1: Θα το δοκιμάσω.
0: Εβδομουράνο. Ναι. Το δεύτερο είναι το μέλι.
1: Κλασικά.
0: Αυτό μάλλον το περιμένατε, αφού το μέλι μαλακώνει το λαιμό, σχηματίζοντας το τείχωμά του μια λεπτή επίστρωση που μας διευκολύνει να καταπιούμε. Έχει επίσης αντιβακτηριδιακή και αντιμικητιασική δράση.
1: Το καλό μέλι, αγάπες, όχι ανθέων και τέτοια. Θέλουμε θυμαρίσιο, καλό μελάκι για να κάνει δουλειά. Έτσι, συμβουλή.
0: Και τέλος, έχουμε τη γλυκόριζα.
1: Αυτό ή που θα το συχαίνονται κάποιοι που θα το λατρεύουν. Και εμένα μ' αρέσει.
0: Η οποία έχει αποχρεμπτική δράση και βοηθά να απομακρυνθεί πιο εύκολα η βλένα. Οι χημικές της ουσίες επίσης μειώνουν το είδημα στο λαιμό.
1: Και να πω και ένα δικό μου μυστικό, γιαγιαδίστικο.
0: Ναι.
1: Πολλές το ξέρουν. Πρώτον, με το κρεμμύδι, όταν έχεις βήχα, κόβεις ένα κρεμμύδι στη μέση, το αφήνεις δίπλα στο κομωδίνο σου και σε ηρεμεί, δεν βήχεις πλέον, κοιμάσαι καλά, ανοίγει και τα ρουθούνια και τη μύτη, είναι θαυματουργό. Και το άλλο, πάλι με το κρεμμύδι, είναι σπιτικό σιρόπι, κόβεις σε ένα καθαρό γυαλινό βάζο, κόβεις το κρεμμύδι σε φέτες, βάζεις μέλι, 2-3 κουταλιές και το αφήνεις στην άκρη για περίπου 9-10 ώρες. Έρχεται το κρεμμύδι, βγάζει τα ζουμιά του, τα υγρά του, το σουρώνεις και γίνεται το μέλι με το ζωμό του κρεμμυδιού. Είναι το πιο θαυματουργό σιρόπι που μπορεί να πάρεις για το λαιμό σου το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κάπως είναι περίεργη η γεύση. Ναι, μεν έχει το μέλι, δεν πάβει να έχει την κρεμμυδίλα, αλλά παιδιά κάνει αδιανόητα καλή δουλειά. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Σίτα. Σίτα Vision. Ένα με σένα.
1: Σίτα Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
4: Nueva York.

0: Bad Bunny Nueva Yol.
1: Αυτό είναι.
0: Εδώ, στα 35 λεπτά μετά τις 9, έχει μια τρέλα αυτό το κομμάτι. Και γενικά χαίρομαι ιδιαίτερος που ο Bad Bunny της ανέβηκε στις προτιμήσεις των ακροατών και του κόσμου ευρύτερα.
1: Και τρέλα εννοείται έχουμε και εμείς και σαν Choice FM εννοείται.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τρέλα και εμείς και οι ακροατές μας είναι τρελοί. Για αυτό το πράγμα έχουμε φοβερό διαγωνισμό.
0: Με την καλή έννοια, δεν πρέπει να το βάλουμε
1: εννοείται,
0: αυτό.
1: Εννοείται, ρε παιδιά, με την καλή έννοια η τρέλα.
0: Υπάρχει μια ευρύτερη τρέλα που πολλές φορές μας ταλανίζει και μας προβληματίζει.
1: Την τρέλα. Καλή την τρέλα.
0: Μάλιστα.
1: Παρουσιάζουμε λοιπόν το Urban Catering. Το είπα σωστά.
0: Σωστά, Urban Catering.
1: Μοναδικό.
0: Θες να το πεις στα ελληνικά, να το πω στα αγγλικά.
1: Όχι.
0: Α,
1: γιατί στα ελληνικά πώς είναι.
0: Όχι, σωστά, εννοώ όλο το κείμενο. Όλο.
1: Α, όχι, συγγνώμη,
0: το
1: στα ελληνικά.
0: Εσύ στα ελληνικά, ναι.
1: Λοιπόν, μοναδικό event, παιδιά, με live station cooking με όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
0: Και του Choice και του Click
1: και
0: FM.
1: Του Click, φυσικά, by the way. Ένα μεγάλο πάρτι και σας προσκαλούμε να έρθετε να διασκεδάσουμε και να το ζήσουμε παρέα. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε και φυσικά θα φάμε live cooking. Θα έχει τα πάντα full διασκέδαση. Παρέα μέχρι 10 ατόμων, παιδιά, θα έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, αυτό το ξεχωριστό πάρτι μαζί μας με όλους τους παραγωγούς. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι κλασικά να στείλετε μηνυματάκι στο Viber στο 97 710 710, να γράψετε τη λέξη παρέα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Θα γίνει στις... που έχουμε την ημερομηνία.
0: 10 Οκτωβρίου, παιδί μου, το Σάββατο.
1: 10 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο, βραδάκι γύρω στις 8, σε ένα πολύ ωραίο μεγάλο σπίτι.
0: Σε απόμερο
1: σε
0: μέρος.
1: Σε έπαυλη, στην Αγροκηπιά. Παιδιά, θα γίνει τεράστιο πάρτι.
0: Ωραία, άρα να το πάμε από την αρχή.
1: Ναι.
0: Είναι ένα event του Choice FM και του Click FM. Λέγεται Urban Catering.
1: Mm-hmm.
0: Θα έχουμε live cooking, μουσική, διασκέδαση, χορό, ποτό. Και όλο αυτό γίνεται σε ένα πολύ exclusive μέρος στην Αγροκηπιά.
1: Έτσι.
0: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το βραδάκι, 8 η ώρα. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε μια VIP πρόσκληση για να έρθετε μαζί με 10 άτομα στο σύνολο. Άρα γράφετε στο Viber.
1: Στο Viber λοιπόν τη λέξη παρέα, ονοματεπώνυμο και μπαίνετε στην κλήρωση στο 97 710 710. Άντε σας φτιάξαμε πάλι, παιδιά, θα γίνει χαμός.
0: Ναι, για σκεφτείτε το λίγο, γιατί αυτό θέλει και λίγο συντονισμό.
1: Παρτάρα με τους παραγωγούς.
0: Να έχεις 10 άτομα.
1: Πείτε μας πόσα άτομα είστε εσείς.
0: 10 θέλουμε.
1: Ναι, να εντάξτε, θα φέρουν.
0: Εμείς θα κλειώσουμε 10 άτομα.
1: 10 άτομα,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Είμαι εγώ.
1: Αλλά μπορεί να μπω εγώ στην κλήρωση και να πω θα έρθω με άλλους 2.
0: Όχι, πρέπει να είναι 10 άτομα.
1: Α, 10 άτομα. Εντάξει, τέλος πάντων, αφού... θα μαζευτούμε. Σκοπός έχει να μαζευτούμε.
0: Μία παρέα είναι.
1: Okay.
0: Μία παρέα από εμάς και μία παρέα από τον Click FM.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Ωραία, άρα γράφετε παρέα και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή.
1: Έτσι.
0: Στο Viber στο 97 710 710. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Θα σας πω τώρα, λέει η Νατάσα, ας πούμε, ένα life hack το οποίο το έχω δοκιμάσει. Τα κάνω στο σπίτι αυτά και σας τα μεταφέρω εδώ στον αέρα. Πάμε, Νατάσα μου. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι, οκ.
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
1: Και μιας και εμένα προσωπικά με περιμένουν στο σπίτι τουλάχιστον 4 λεκάνες γεμάτες ασιδέρωτα.
0: Τι σας είπα?
1: Που δεν πρόλαβα να τα ασιδερώσω. Λέει εδώ πέρα, λέει εδώ πέρα, παιδιά, ότι για να γλιτώσεις το σιδέρωμα, αυτό που έχεις να κάνεις πριν το άπλωμα είναι να τεινάξεις καλά τα ρούχα πριν τα πλώσεις. Και επίσης το ιδανικό είναι να τα απλώνεις κρεμασμένα σε κρεμάστρες.
0: Το έχω ακούσει.
1: Αν το κάνεις αυτό, ναι, γλιτώνεις ακόμα και το σίδερο.
0: Ισχύει.
1: Να, κάτι που δεν το έχω δοκιμάσει. Τα τεινάζω. Τα βάζω σε κρεμάστρα. Δεν τα βάζω σε κρεμάστρα.
0: Θα το βάλεις και αυτό τώρα στο πρόγραμμά σου, θα το δοκιμάσεις.
1: Το έχεις ακούσει και εσύ για την κρεμάστρα.
0: Ναι. Και το ένα και το άλλο. Δεν θυμάμαι να σε ρωτήσα ξανά. Τώρα πάω σε κάτι παράλληλο. Βεβαίως μην ξεχνάτε, εάν χάλασε κάτι στο σπίτι, θα μπείτε στον Δουλευταρά και θα βρείτε τα πάντα όλα. Ενώντας όλες τις υπηρεσίες, όλους τους επαγγελματίες, και θα συγκρίνετε και θα καταλήξετε σε αυτόν που θέλετε.
1: Πάντα με αξιολογήσεις όλα, ναι, μέσα, έτσι.
0: Σε αυτόν, σε αυτήν. Τι θέλω να σε ρωτήσω, είσαι ο τύπος, νομίζω σε έχω ξαναρωτήσει, ρε παιδί μου, αλλά που πλένει και σιδερώνει και τα σόβρακα.
1: Ναι, και την κάλτσα.
0: Και την κάλτσα,
1: ναι.
0: Γιατί όμως?
1: Εντάξει, γιατί δεν ξέρω, ρε, εσύ, τουλάχιστον τα εσώρουχα θέλω να αποστηρώνονται, ιδίως άμα δεν τα βάλεις στεγνοτήριο και τα έχεις απλωμένα έξω, με τη ρύπανση, ξέρω εγώ, με τον αέρα, τα χώματα, μα έχεις και χωράφια τριγύρω, τα τεινάζεις, εγώ το θέλω τόσο, να το πατήσω ή σαπούρε, παιδί μου.
0: Μπορώ να σου φέρω την μπουγάδα μου?
1: Ναι, βέβαια μπορείς.
0: Βάσκα τα άπλυτα μου για να κάνεις μπουγάδα.
1: Ναι, μετά με το σιδέρωμα έχω θέμα. Είδες τώρα, μου έχουν μαζευτεί 5.
0: Θέλω να τα φέρω, να δω, γιατί ξέρεις τι.
1: Άσε που μας χοβολάνε στο δικό μου
0: πλυντήριο. Αυτό θα σου λέγα.
1: Έχω βρει τέλειο συνδυασμό.
0: Ο καθένας βγάζει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Αυτό.
0: Το σιδέρωμα δεν με νοιάζει.
1: Ναι, η μυρωδιά όμως.
0: Αλλά η μυρωδιά, δηλαδή της μαμάς,
1: έτσι,
0: η μυρωδιά.
1: Αυτό είναι. Εμένα μου λένε αυτό μυρίζει μανούλα. Ή άμα πάμε στην πεθερά μου, ξέρεις, πριν επιστρέψουμε που μας τα έχει όλα έτοιμα σιδερωμένα για να μην έχω εγώ πλησίματα μετά και τα φοράνε για ένα διάστημα τα παιδιά. Μυρίζει
2: Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Πολύ ωραίο το φινάλε το σημερινό. Αλλά σου άφησα κάτι για το τέλος.
1: Θα κρυώσω.
0: Ναι. Ήταν που λες ένας μανάβης, επαγγελματίας στη δουλειά του, και από τα προϊόντα του ξεχώριζε το σέλερι. Είχε κάνει απίστευτες πωλήσεις με αυτό. Ήταν best sellery. Αυτά.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Καλό. Ναι.
1: Όχι, εντάξει, καλό ήταν. Καλό ήταν.
0: Καλό ήταν.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Θες άλλο ένα.
1: Άντε, δείχτε κι άλλο
0: έτσι
1: ένα.
0: Να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει να πίνω καφέ, αλλά όχι κάθε μέρα. Αραιά και πού, κάπου καπουτσίνο.
1: Αυτό που πίνω εγώ. Αλλά μου αρέσει. Κάθε μέρα θα το θέλω το καπουτσινάκι μου.
0: Εντάξει, αυτά.
1: Αυτά, ωραία, ωραία ναι, ήταν.
0: Σκέφτομαι τώρα, γιατί με κάνεις έτσι. Πώς λέγεται το λεξικό, αυτό ταιριάζει τέλεια στη σημερινή μέρα και στο γεγονός που είχαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται το λεξικό που είναι υπεροπτικό και μειώνει τους άλλους.
1: Οχ, πώς λέγεται.
0: Κομπλεξικό.
1: Αυτό ήταν πολύ καλό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πολύ καλό ήταν. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Να έχετε καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα φυσικά να έχουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο Τρίτη. Choice Breakfast φυσικά με τον Άντι Παναγιώτου.
0: Και την Τάσα Τούρζα. Αυτό ήταν. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 10. Είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: Joyce FM 104.3 and 98.2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας ρε παιδιά, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ωραία μέρα ξεκίνησε σήμερα, ωραία εβδομάδα, το νιώθω. Και ήταν και ωραίο το Σαββατοκυριακό, έτσι με τις βροχές του, με τον ήλιο του, τα είχε όλα. Κάναμε και τις βόλτες μας, πήγαμε και στην πανέμορφη Λεμεσό, πήγαμε εννοείται και στα υπέροχα χωριά μας. Θα σας τα πω όλα σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε. Είμαι σίγουρος ότι είστε στον δρόμο, εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Κάνετε βόλτες, θα τα συζητήσουμε όμως όλα σε πολύ λίγο και για τη βενζίνη. Τι έγινε, τι έρχεται κτλ. Σε ό,τι έχει να κάνει εννοείται με τις τιμές που έχουν γίνει χρυσάφι. Αφού για να καταλάβετε, σκέφτομαι όταν γεννήσει η γυναίκα μου να μην της κάνω δώρο κόσμημα, να της κάνω δώρο το τάγκι της πεζίνας της. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Η Τράπεζα Κύπρου φυσικά είναι εδώ στην παρέα μας και το Join. Για παιδιά εννοείται, για εύκολο χαρτζιλίκι, πάντοτε και πάντα η Τράπεζα Κύπρου στο πλευρό μας. Είμαι ο Χάρης Παπαδιοχάρης και ξεκινάμε και σήμερα.

Αρχή θα κάνουμε εννοείται με την Σακύρα, η οποία έτσι στις συναυλίες της που κάνει τώρα στην Ισπανία και έχει τρελάνει όλους τους Ευρωπαίους, κάνεσε προχθές την Dua Lipa και τραγούδησαν μαζί ένα υπέροχο έτσι ισπανικό τραγούδι και τους χαρήκαμε, πραγματικά τις χαρήκαμε πάρα πολύ. Η Σακύρα νομίζω κάνει το απίστευτο, 10-12 συναυλίες στην Ισπανία και οι 12 sold out από όλη την Ευρώπη ταξιδεύουν για να δουν την Σακύρα και νομίζω ότι δεν είναι και άδικα που είναι η νούμερο ένα τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή.

0: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
1: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only, it's only.

τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε σε μια σελίδα στο Instagram που ονομάζεται Explain. Έχει περίπου 7,4 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο και μπαίνουν σε αυτή τη σελίδα διάφορα περίεργα, παράξενα πράγματα που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπήκε λοιπόν σε αυτή τη σελίδα που σας υπενθυμίζω, έχει 7,4 εκατομμύρια ακόλουθους και η Πλατεία Ελευθερίας. Γιατί το θέμα ήταν πράγματα τα οποία έχουν κάνει οι άνθρωποι και έχουν πάει εντελώς λάθος και μπήκε η Πλατεία Ελευθερίας με τα παγκάκια, γιατί λέει ότι εκεί που είναι για να περπατάνε τα άτομα που έχουν θέμα με την όρασή τους, τα τυφλά άτομα, εμείς βάλαμε παγκάκια ανάμεσα για να τους κάνουμε τη ζωή πιο δύσκολη. Και μπήκε σε αυτή τη σελίδα και το είδαν εκατομμύρια κόσμου να μιλάνε, εννοείται, για την Κύπρο και πώς τα κάναμε όλα λάθος. Μπράβο, μας τα πω εγώ για ακόμη μια φορά που τόσα χρόνια μετά δεν έχει επιδιορθωθεί αυτό το θέμα.

Πάμε τώρα και στην Χάιλι Μπέρι που βγήκε ο πρώην άντρας της, ο Ολιβιέ Μαρτινές, και είπε ότι η Χάιλι Μπέρι επιτίθεται στα παιδιά της, είναι πάρα πολύ έντονη, ότι τα άρπαζε από το λαιμό και γενικότερα ότι είχε μια συμπεριφορά έτσι λίγο αλλοπρόσαλη και επιθετική. Να σας πω ότι η Χάιλι Μπέρι δεν έχει τοποθετηθεί σε όλο αυτό που την κατηγορεί ο πρώην σύντροφός της και περιμένουμε εννοείται να δούμε την αντίδρασή της. Δεν έχουμε ακούσει κάτι για την Χάιλι Μπέρι ενώ ότι έχει να κάνει με την συμπεριφορά της, αλλά και από την άλλη για να το λέει και να μας λέει ότι έχει αποδείξεις, για να δούμε εννοείται, γιατί πολλές φορές τα παιδιά γίνονται αντικείμενο αντιπαραθέσεων μεταξύ των γονέων, αν και δεν θα έπρεπε. Οπότε να περιμένουμε να δούμε σε αυτή την περίπτωση τι έχει γίνει. Είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσει η Χάιλι Μπέρι.

0: Marlon Jackson, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Michael Jackson, έρχεται στο Monte Caputo στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Marlon Jackson από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.
6: Let's go.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα. Γεια σας ρε παιδιά, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά πάντοτε και πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στο Now Choice. Κάνουμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 12. Περιμένω τα μηνύματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Και στη δεύτερη μας ώρα, επειδή έτσι πάμε προς το μεσημέρι και είμαι σίγουρος ότι κάπου τώρα έτσι έχετε πεινάσει, να σας πω ότι έρχεται στην παρέα μας το αγαπημένο εστιατόριο Dionysus Mansion στην Λεμεσό. Για να κάνετε τις κρατήσεις σας μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 25 22 22 10, ένα από τα 50 βραβευμένα εστιατόρια στην Κύπρο, σύμφωνα λοιπόν με τα Wiz Guide Awards. Σας περιμένουμε όλους να φάτε, να πιείτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. 5 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα, 11 και κάτι είναι η ώρα, οπότε έτσι είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε πεινάσει λίγο. Πάμε να φάμε στο Dionysus Mansion, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Στην Καμπότση θα πάμε τώρα και θέλω να σας πω ότι είναι από αυτά τα περίεργα, τα παράξενα που διαβάζουμε, που έχουν να κάνει και με την τεχνολογία. Καθώς γυναίκα έπεσε από τον 8ο όροφο, έπεσε εννοείται σε ένα στέγαστρο, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της. Αλλά το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού έπεσε από τον 8ο όροφο σε ένα στέγαστρο, ήταν να πάρει το κινητό της και να κάνει story και να μας πει την ιστορία που της συνέβη. Δηλαδή, ούτε να δει αν είναι καλά, να φωνάξει, να ξέρω εγώ, να πανικοβληθεί ή οτιδήποτε. Το μόνο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να πάρει το κινητό της και να το δείξει. Και νομίζω ότι πλέον πάρα πολλοί σκέφτονται ακριβώς αυτό το πράγμα. Με το που συμβεί κάτι, να πάρουν το κινητό αμέσως και να βγάλουν story και να δείξουν το τι έχει συμβεί κτλ. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, γιατί να σας πω την αλήθεια, είχα και εγώ ένα φίλο που τον τράκαρε ένα αμάξι. Έχω ένα φίλο που τον τράκαρε ένα αμάξι, με συγχωρείτε. Είναι καλά ο άνθρωπος και όταν τον τράκαρε το αμάξι, παιδιά, όλο το μαγαζί που ήταν εκεί και το είδε αυτό, πήρε το κινητό. Αντί να πάει να τον βοηθήσει, να τον αρπάξει, να δουν ότι είναι εντάξει, πήρε το κινητό και έβγαζε story. Και μου φάνηκε τόσο περίεργο, όσο περίεργη και αυτή η είδηση που σας είπα μόλις τώρα.

και στον Νίκο Βέρτη, ο οποίος έχει γίνει viral καθώς πήρε το μπουζούκι και τραγούδισε, ουσιαστικά έπαιξε το Ώρες Μικρές του Γιώργου Μαζονάκη, δεν το τραγούδισε καθόλου και πάρα πολλοί είπαν μπράβο στον Βέρτη, καθώς πολλές φορές έτσι προσπαθούν να τραγουδήσουν αυτό το τραγούδι, κάνοντας υπερβολές και θέλοντας να δείξουν ουσιαστικά τις φωνητικές τους ικανότητες. Αυτό λένε πάρα πολλοί. Ο Βέρτης δεν το έκανε αυτό, οπότε ουσιαστικά είναι λες και κάπως τον χειροκρότησε ο κόσμος για το ότι ουσιαστικά μόνο έπαιξε και άφησε τον κόσμο να τραγουδήσει το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ θα πω ότι είτε έτσι, είτε διαφορετικά, είτε αλλιώς, μπράβο και στον Βέρτη και στους υπολείπους που τραγουδάνε Μαζονάκη. Oh,

0: Choice Top 5.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Στον Τζόις μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

Τώρα τελευταία είδα πάρα πολλά stories από γάμους εδώ στην Κύπρο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που κόβουν τυραμισού. Δεν ξέρω, κάπως έχει αλλάξει αυτό με την τούρτα, την παραδοσιακή τούρτα που είχαμε και εμείς στους γάμους μας, και πλέον κόβουν τυραμισού και το φτιάχνουν και το κόβουν κτλ. Εμένα το τυραμισού μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Οπότε αν δεν έχω πάει ακόμη σε γάμο που κόβουν τυραμισού, θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσει, βλέπω δηλαδή γάμους στην Κύπρο που είναι υπερπαραγωγή και μου αρέσει που δίνουμε τόσο effort στους γάμους. Οπότε αν νομίζω θα έπρεπε να ψηφίσουμε ποια χώρα φτιάχνει, κάνει, δημιουργεί τους καλύτερους γάμους, σίγουρα η Κύπρος είναι μέσα σε αυτή τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Μετούσα και με εκείνη αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα τέλειο, μα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς τα λέμε εννοείται αύριο στις 10 ακριβώς που αλλού εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
5: Και τώρα στο Choice Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Kerkida.net.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Εδώ είμαστε με Blue Monday. Κάναμε έναρξη. Δεν είναι καθόλου blue αυτή η Monday. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη κατά κρύβια, γιατί κάνουμε έτσι αρχή της εβδομάδας με κερκίδα on air. Πολύ σωστά συντονιστήκατε και εσείς σήμερα μαζί μας εδώ στον Choice FM 104.3-98.2. Καλό μεσημεράκι, Άρη Κυριακού.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία Παπακώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Μια γεμάτη εβδομάδα μας περιμένει.
0: Ω, ναι, έχουμε γιατί και καινούργια αγωνιστική.
1: Έχουμε καταρχήν ολοκληρώνεται το Nations League απόψε με την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Λετωνία. Τώρα θέλουμε σήμερα, απόψε θέλουμε νίκη οπωσδήποτε.
0: Τι θέλουμε.
1: Και μετά τη νίκη επί της Αρμενίας την περασμένη Παρασκευή, είμαστε έτοιμοι να κολλήσουμε ακόμα με μία νίκη για να έχουμε, να βλέπουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση στο μέλλον ως εθνική ομάδα.
0: Αλλιώς δεν θα έχουμε.
1: Για να μην κάνουμε πίσω γυρίσματα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Είναι ωραίο να κερδίζεις και όταν έχεις ομάδες απέναντί σου που είναι του χεριού σου. Το είδαμε και στη Λετωνία, στη Ρίγα, ότι η ομάδα μας έπρεπε να κερδίσει. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε δοκάρια, αλλά το 0 παρέμεινε.
0: Ο αγώνας τι ώρα είναι?
1: 7.
0: 7.
1: 7, γασιπή.
0: Μην είναι άδειο πάλι, μωρέ.
1: Όχι.
0: Ήταν πολύ άσχημο αυτό το θέαμα.
1: Ο κόσμος θέλει. Οι διεθνείς μας θέλουν την συμπαράσταση του κόσμου. Έκαναν το έναυσμα την Παρασκευή. Ξέρεις, έπαιξαν και καλά. Κέρδισαν την Αρμενία. Τώρα διεκδικούμε μια δεύτερη νίκη που σημαίνει πως τουλάχιστον κάνουμε βήματα μπροστά και όχι πίσω.
0: Ναι. Το έχουμε, παιδιά. Το έχουμε. Έχουμε δει και ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο που κυκλοφορεί με τον αρχηγό της ομάδας να υψυχώνει την υπόλοιπη ομάδα. Και ήταν έτσι πάρα πολύ boost.
1: Το νοτικό.
0: Μπουσταριστικό αυτό το βίντεο. Ναι, δηλαδή μέχρι και εγώ ήμουν έτοιμη να βάλω τα παπούτσια να πάω μέσα στο γήπεδο. Οπότε πάμε να στηρίξουμε λιγάκι την ομάδα. Έχουμε πει ξανά τις τιμές των εισιτηρίων που είναι εξευτελιστικά χαμηλές, για να μην πάμε δηλαδή σε αυτό το γήπεδο. Οπότε πάμε να στηρίξουμε την ομαδάρα. Εσείς στηρίζετε εδώ φυσικά κερκίδα on air καθημερινά 12 με 1 με τα δικά σας μηνύματα στο Viber 97 710 710. Πείτε μας ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και σήμερα. Τις δικές σας απορίες, τις δικές σας μπίχτες. Στο Γιώργο πήγαινε αυτό, ξεκάθαρα, κατάλαβες. Έτσι να αρχίσει καλά.
1: Ξεκίνησε ο Γιώργος.
0: Ξεκίνησα εγώ το μπιφ σήμερα.
1: Πάντως έκανε ωραίο πρόγευμα σήμερα ο Γιώργος. Έτσι
0: να το
1: δώσω. Ναι, έκανε ωραίο πρόγευμα.
0: Οπα, δεν έστειλε κάτι.
1: Την επόμενη φορά θα του κάνεις έτσι ένα.
0: Θα κάνω τα καμώματα.
1: Θα του ρίξεις κάτι για να σου στείλει. Λοιπόν, να πούμε πως έχουμε σήμερα. Είναι μέρα και εφέσεων. Περιμένει η Ανόρθωση και η ΑΕΛ την ετιμιγορία από τα όργανα της ΚΟΠ σε σχέση με τις εφέσεις που έκαναν για να πέσει η τιμωρία και κλεισμένο των θυρών της Ανόρθωσης και η τιμωρία του Καφού των 6 αγωνιστικών που περιμένουν στην ΑΕΛ πως θα μειωθεί.
0: Περιβόητη αυτή η τιμωρία, ναι.
1: Και έτσι υπάρχει έτσι ενδιαφέρον να δούμε το απόγευμα τι θα προκύψει με αυτές τις αποφάσεις του δικαστικού σώματος της ΚΟΠ στην ουσία. Από αύριο θα αρχίσουν περισσότεροι παίχτες να επιστρέφουν από την διαδικασία του Nations League και των εθνικών ομάδων. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι διεθνείς στις ομάδες τους. Θα έχουμε από την Παρασκευή ξανά δράση. Επιστρέφουν και οι ομάδες στην αγωνιστική δραστηριότητα. Είχαμε αγώνα χτες Ελλάδας-Γερμανία. Η Ελλάδα δεν έχασε και πάλι από την Γερμανία.
0: Αυτά κάνουμε ώρα και θα τους βάλουν άλλο μνημόνιο. Δεν θα το γλιτώσουν.
1: 4 βαθμοί. Εντάξει, το καλό για τους Γερμανούς είναι πως δεν πολύ ασχολούνται στο Nations League.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι καλό για την Ελλάδα να μην χάνει από παραδοσιακά μεγαλύτερες δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
0: Δεν ασχολούνται με. Ο Κλοπ όμως είπε, εγώ δεν θέλω να αντιμετωπίσω ξανά την Ελλάδα. Το είπε.
1: Εντάξει. Ο Κλοπ.
0: Μου το στεναχώρησαν τον Κλοπ.
1: Ο Κλοπ είναι διπλωμάτης προπονητής.
0: Τρικλοποδιά του έβαλε η Ελλάδα.
1: Εντάξει. Για την Ελλάδα είναι καλό το πως πήρε 2 νίκες και 2 ισοπαλίες σε αυτόν τον όμιλο και διεκδικεί πλέον πρόκριση στα playoffs, που είναι μεγάλο επίτευγμα να έχει μια μεγάλη ευκαιρία μέσω των playoffs η ομάδα να διακριθεί. Το θέμα είναι και εκεί να υπάρξει έτσι. Αν θέλει σταθερότητα σε αυτές τις καλές εμφανίσεις και να μην υπάρχει σχετική μουρμούρα, γιατί είναι έτσι του χαρακτήρα και της νοοτροπίας μας να μουρμουράμε με το παραμικρό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
0: Μας αρέσει.
1: Γενικότερα όμως ήταν ένα τριήμερο που έφερε χαμόγελα από τα αποτελέσματα των εθνικών ομάδων και είναι καλό να συνεχίσουμε σε αυτό το mood.
0: Και μείνετε και εσείς εδώ συντονισμένοι. Έχουμε δύο πολύ εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα.
1: Είχαμε γενέθλια Σαββατοκυριακό, οπότε θα πάμε σε αυτό το mood των γενεθλίων για να θυμηθούμε, να υπενθυμίσουμε, να αναβιώσουμε ωραίες καταστάσεις, όμορφες καταστάσεις. Γι' αυτό τα πρόσωπα που θα έχουμε σήμερα στην παρέα μας αυτό θα κάνουν.

0: 96 χρόνια ζωής λοιπόν και ιστορίας γιόρτασε χθες η ομάδα της ΑΕΛ, ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία της Κύπρου και της Λεμεσού, έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία στον κυπριακό αθλητισμό.
1: Μαζί μας ένας από τους προέδρους που έγραψαν το όνομά τους στην ομάδα, ένας άνθρωπος που βίωσε δυσκολίες, έζησε πολλά συναισθήματα και με την πτώση της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία όταν ανέλαβε. Ακολούθως με την προσπάθεια να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ήταν κοντά σε δύο θητείες του κυρίου που, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Έφτασε κοντά στον τίτλο, δεν τον πήρε. Ο τίτλος ήρθε μετά από μια δεκαετία. Δημήτρης Σολομονίδης στην παρέα μας, του οποίου ευχόμαστε και καλό μεσημέρι, αλλά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, Μαρία.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Σολομονίδη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και σε εσάς.
0: Τι κάνετε, τιμή μας και μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Είστε πολύ χαρούμενοι, φαντάζομαι.
2: Η τιμή ανήκει σε μένα, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια πολλά στην ΑΕΛ, μια ομάδα που αριθμεί πλήθος φανατικού κοινού, έτσι, και μια ομάδα που στα 96 χρόνια ζωής της είναι ορόσημο για τη Λεμεσό και τα αθλητικά δρόμενα της Κύπρου. Εσείς τι θα ευχηθείτε στην ομάδα της καρδιάς σας?
2: Να συνεχίσει την πορεία της. Μην ξεχνάτε ότι ο πατέρας μου ήταν έναν από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου το 1930. Υπηρέτησε το σωματείο από δύο θέσεις, οι οποίες είναι οι ίδιες, διότι στην αρχή τα σωματεία είχαν γενικούς γραμματείς και μετά αλλάξαμε το καταστατικό, διότι όταν η ΑΕΛ πήγε στην Ελλάδα, όλα τα σωματεία εκεί είχαν προέδρους. Ναι. Και παρουσιαζόταν γραμματέας της ΑΕΛ και έλεγα, μα πού είναι ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Ακολούθως όμως έγινε και πρόεδρος, έτσι, για το τυπικό σκέλος, κυρία Σολομονίδη.
2: Άρα ο πατέρας μου έγινε πρόεδρος μετά με την αλλαγή του καταστατικού. Εγώ πάντοτε μέλος, υποστηρικτής του σωματείου κλπ. Και μπήκα μέσα στην ΑΕΛ το 96 Φεβρουάριο.
1: Σε δύσκολες συνθήκες, τις πιο δύσκολες συνθήκες, έτσι.
2: Ήταν με παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέλαβα εγώ την διοίκηση. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη διαβάθμιση με μια ομάδα με 4 διεθνείς μέσα, παρεμπιπτόντως. Ναι. Και όμως πήγαμε και τότε ήταν η ευκαιρία να ξαναχτίσουμε την ΑΕΛ πάνω σε άλλες βάσεις. Και είναι αυτό το οποίο έγινε. Πήγαμε στη δεύτερη κατηγορία. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Είναι ένα πρωτάθλημα που κέρδισα.
1: Άρα λογίζεται ως κατάκτηση πρωταθλήματος.
0: Σαφώς.
1: Και όχι. Ναι, αλλά οι ΑΕΛ θυμούνται όλη την δίκη Σολομονίδη να παλεύει, να είναι πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Και τη μία από τις δύο σεζόν θυμάμαι, λόγω πάφου το χάσατε, κύριε Σολομονίδη. Ήταν η περιβόητη συνθήκη με τον πρώην παίχτη σας, τον Πανίκο Ορφανίδη, ο οποίος ήταν προπονητής, αν δεν κρυπατώ, με τη Στέωνα Ποπ. Γενικότερα όμως ήσασταν ένας θετικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ήθελε να παλεύει και για την δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων. Πιστεύετε πως η ΑΕΛ τακτικά μέσα στο πέρας του χρόνου ήταν έτσι και λίγο αντισυστημική ομάδα, κύριε Σολομονίδη, γιατί και ο κόσμος της ενίοτε λέει πως, ξέρεις, η ΑΕΛ είναι αυτόνομη και το φωνάζει και είναι το καμάρι της. Θεωρείτε πως κάπως έτσι είναι η ταυτότητα έτσι, του ΑΕΛΙΣΤΑ.
2: Ναι, και θα έλεγα επίσης ότι αποσυνδεθήκαμε από την πρώτη ημέρα από τα πολιτικά.
1: Δηλαδή, ήταν και το μότο του πατέρα σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Είναι σίγουρα
1: αυτόνομη και μακριά από κομματικούς προσανατολισμούς. Και γι' αυτό ναι, δεν βλέπουμε καθόλου και σημαίες κομμάτων ή οτιδήποτε. Η ΑΕΛ έχει κόσμο από όλα τα δρόμενα του πολιτικού φάσματος στην Κύπρο, έτσι.
2: Σωστά. Και αυτή την πολιτική την χάραξε το συμβούλιο τότε και ο πατέρας μου, αλλά την συνέχισαν όλοι οι πρόεδροι που ακολούθησαν, συμπεριλαμβανομένου και του υποφαινόμενου, ούτως ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή αμφιβολία ότι το σωματείο πρώτα είναι ακομμάτιστο και δεύτερον υποδέχεται στις τάξεις του οποιονδήποτε άσχετα με τις πολιτικές του τις πεπιθήσεις. Ναι. Έκανα κινήσεις εγώ τότε Εάν θεωρήσουμε κάποιο σωματείο άλλων ότι είναι πολιτικά τοποθετημένο, έτσι από ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε, αλλά όταν αυτό το σωματείο επίεν σε έναν τελικό, επία εγώ και υποστήριξα το σωματείο αυτό άσχετα με, με το τι αντιπροσώπευε, αν θέλετε. Και αυτό το πράγμα χαίρομαι που το ακολούθησαν όλοι οι πρόεδροι και τα συμβούλια και επέρναμε αποφάσεις που ήταν αθλητικές και υπέρ του σωματείου μας.
0: Κύριε Σολομονίδη, ο κόσμος της ομάδας είναι η δύναμη της ομάδας. Έχει ακόλουθους που παθολογικά αγαπούν την ΑΕΛ.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Άσχετα με το ότι θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο το χαίρομαι να το διηγούμε. Όταν πήγαμε δεύτερη κατηγορία, έπρεπε να συντάξουν τις δυνάμεις της. Ήμουν πρόεδρος τότε. Μπήκα το Φεβρουάριο, έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσουμε το σωματείο. Δεν τα καταφέραμε. Πήγαμε δεύτερη κατηγορία. Έκανα μία σύσκεψη στο οίκημα. Και ήρθαν εκατοντάδες φίλοι του σωματείου και μίλησαν μία ανάμιση-δύο ώρες. Περιγράφοντας το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε πλέον, διότι θα παίζαμε σε γήπεδα δεύτερης κατηγορίας. Αφού τέλειωσα την ομιλία μου με άγχος και λοιπά να προσπαθήσω, υπήρχε μια ομάδα φιλάθλων της ΑΕΛ με τα τζινς τα κοντά, τα σκισμένα, όχι τα αραμένα, τα σκισμένα, φανελίτσα, τα πελάκι κάρτινων της Coca-Cola, ήταν της μόδα τότε, βάλανε τα κάρτινα τα μάτια, με περικύκλωσαν και μου κάνουν την εξής ερώτηση. Δηλαδή, πρόεδρε, θα κάψουμε κανένα χορκόν για να μπουν να πάμε.
0: Ήταν έτοιμοι.
1: Με πάντα έτοιμοι.
2: Αντιλαμβάνεστε. Λέω, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, μέλους εγκρίες. Πρέπει να πάμε. Φυσικά πρέπει να πω ότι η παρουσία μας στην δεύτερη κατηγορία ήταν απίστευτη. Με λυπεί το γεγονός ότι και αυτό το μεύχομαι των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας. Είχαμε ζητήσει τότε να αντιπροσωπεύσουμε την δεύτερη κατηγορία λόγω των εμπειριών που είχε η ΑΕΛ στην πρώτη κατηγορία, ναι. Στην ΚΟΠ. Ναι. Και δεν μας ψήφισαν. Δεν μας έβαλαν να τους αντιπροσωπεύσουμε, διότι και μετά κατάλαβαν το λάθος και ήρθαν να πούμε έκαναμε λάθος και λοιπά. Μα δεν ήταν θέμα λάθος, δεν πρόκειτο η ΑΕΛ να εκμεταλλευτεί αυτή τη θέση. Θα υποστήριζε τις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας με το τι είδαν τα μάτια μας πηγαίνοντας σε όλους αυτούς τους χώρους τους άντρους. Τέλος πάντων. Αυτό είναι για την ιστορία. Ναι.
1: Αυτό που σας είπα νωρίτερα, κύριε Σολομονίδη, πως η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που παραδοσιακά είναι εκτός συστήματος. Πολλές φορές, όπως και φέτος, η ομάδα ήρθε σε κόντρα με αποφάσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, είτε των οργάνων της. Θεωρείτε πως η ΑΕΛ διαχρονικά δεν αντιμετωπίζεται δίκαια ή ενίοτε και τα συναισθήματα, έτσι, τα ακραία συναισθήματα του κόσμου της επηρεάζουν και τις διοίκησεις της ομάδας?
2: Κανονικά δεν πρέπει, αλλά ναι. Δηλαδή, όταν είχαμε περιπτώσεις συμπεριφοράς οπαδών, βρέθηκα πολλές φορές στη δικαστική να υπερασπίζομαι. Αισθάνομαι δικαιωμένος από το τότε Προεδρείο της Δικαστικής. Ήταν μια περίπτωση στο Τσίριον, χάσαμε 2-1 νομίζω από μια άλλη ομάδα κλπ. Εμπήκαν οι οπαδοί μας μέσα στο γήπεδο και έσπασαν τις ταπέλες. Δεν επιτεθήκα σε κανένα. Ο διαιτητής ήταν, νομίζω, δεν κάνω λάθος, ο κύριος Καπιτανής, ο οποίος είπε, για να μην προκαλέσω, θα φύγω από τη βόρεια έξοδο του γήπεδου. Δηλαδή δεν έφυγε κανονικά από τα αποδυτήρια. Και πήγαμε στην δικαστική και αυτή ήταν η εμπειρία μου την οποία δεν θα ξεχάσω. Όταν ζήτησε ο πρόεδρος ποιος είναι θα αντιπροσωπεύσει το σωματείο, να σηκώσει την καπάνω, λέω εγώ, Μαρία, μα είσαι ο πρόεδρος. Λέω, απαγορεύεται. Όχι, μου, οποιοςδήποτε, δεν είναι ανάγκη να είσαι δικηγόρος. Και αγόρευσα, νομίζω, θα ήταν μισή ώρα ή 40 λεπτά. Και έφυγαν από το προεδρείο για να συνεδριάσουν, για να μας επιβάλλουν την ποινή. Αντιλαμβάνεστε ότι διακοπή αγώνος, πράγματα κακών ήταν πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
2: Και όταν επέστρεψαν, έβαλαν μας έναν πρόστιμο μόνο. Και συνεχίσαμε. Και ήταν τότε, δεν θέλω να πω το όνομα ποιας ομάδας, αλλά μια από τις από μεγάλες ομάδες,
1: παραδοσιακές δυνάμεις του τόπου.
2: Έκαναν την εξής δήλωση, ότι από τώρα και στο εξής, όταν θα μας παραπέμπουν στη δικαστική,
1: να στέλνουν τον Δημήτρη στο λαμπορί
0: να μας εκπροσωπεί.
2: Λοιπόν, τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, προσπαθούμε να το βασικό, η βασική αλλαγή που έκανα εγώ τότε και έμεινε μέχρι σήμερα, είναι ότι σταμάτησα την πολυφωνία των παραγόντων της ΑΕΛ. Ναι. Δηλαδή, ποιος τον προπονητή είναι, ποιο τον βοηθό, ποιο τον άλλο, τον παίκτη, τα σταμάτησα αυτά. Ναι. Ήταν λίγο εγωιστικό, πρέπει να πω, αλλά ήταν και πολύ ταλέπορο να μιλώ εγώ σε όλα τα μέσα. Φανταστείτε, αυτό. Όλοι να θέλουν να μιλήσουν και να πρέπει να μιλάω ο Σολομονίδης. Λοιπόν, τότε κράτησε για μερικούς μήνες, ναι, και μετά το άλλαξα φυσικά.
1: Θεωρείς πως ο κόσμος της ΑΕΛ διψά πλέον για επιτυχίες, κύριε Σολομονίδη, για να έρθει και πιο κοντά, να γεμίσει το αλφαμίγα? Παλιότερα ο κόσμος και τώρα σε πολλές περιπτώσεις ο κόσμος, όταν θεωρεί πως η ΑΕΛ δεν βρίσκεται στα καλά της, πάει στο γήπεδο για να την ανεβάζει. Πλέον περάσαμε σε ένα άλλο mood, σε ένα άλλο μεταβατικό στάδιο που ο κόσμος της ΑΕΛ θέλει επιτυχίες, ψάχνει επιτυχίες, έτσι, για να πανηγυρίσει τρόπια, να πανηγυρίσει πρωτιές.
2: Λοιπόν, υπάρχουν εδώ, έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Ο κόσμος της ΑΕΛ είναι σταθερά εκεί. Δεν, ό,τι και να γίνει, ο κόσμος της είναι κόσμος της. Μπορεί να υπάρξει μια αύξηση, αν θέλετε, όταν η ομάδα πάει καλά, αλλά δεν μειώνεται ποτέ. Δηλαδή, πάντοτε ο ΑΕΛΙΣΤΑΣ είναι δίπλα από την ομάδα του, την στηρίζει, την παρακολουθεί
1: και έχει την περηφάνεια του.
0: Είναι λιοντάρι.
2: Και έχει την περηφάνεια. Είναι ακριβώς. Είναι βασικό αυτό το πράγμα στη ψυχή. Και αυτό το πράγμα, οι γονείς των νεαρών αελιστών, διότι μιλούμε για σωματείων 96 ετών, δεν μιλούμε για σωματείων των 15. Άρα οι γονείς μετέφεραν αυτό το συνέστημα στα παιδιά τους και είμαι υπερήφανος να λέω ότι υπάρχουν και άλλα σωματεία σαν εμάς, αλλά είμαι περήφανος που είναι αελίστας και έχουμε αυτήν την νοοτροπία, την υπερκομματική, την να μην κάνουμε πράγματα τα οποία να μας κατηγορούν, να είμαστε εκεί και να αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό και τα διάφορα μας τα τμήματα διέπρεξαν, να πούμε για τον μπάσκετ, την πετόσφαιρα και το ποδόσφαιρο σε κάποιο στάδιο.
1: Από την εμπειρία σας, κύριε Σολομονίδη, τι χρειάζεται περισσότερο, η διοικητική πυραμίδα, λέω, για να εξωτερικεύει η υγεία? Βλέπουμε πως γίνεται έτσι την τελευταία διετία μια νέα προσπάθεια από τον κύριο Κωνσταντίνου. Θεωρείτε πως όταν έρθει πιο κοντά η διοίκηση της ΑΕΛ στον κόσμο της, μπορεί και ο κόσμος έτσι να υπάρχει αυτό που λέμε το καλό feedback, η επιστροφή των συναισθημάτων, των θετικών, και από τον κόσμο προς τη διοίκηση, για να μην αυξάνει την πίεσή του? Γιατί πολλές φορές λέμε πως η διοίκηση της ΑΕΛ πιέζεται πολύ από τον κόσμο. Ο κόσμος της ΑΕΛ είναι, το είπε και η Μαρία έτσι χαρακτηρολογώντας νωρίτερα, είναι λιοντάρι, αλλά αυτό το λιοντάρι πολλές φορές είναι και άγριο, είναι επικίνδυνο.
0: Ως βασιλιάς της ζούγκλας.
2: Ξέρετε, στην Κύπρο, στο εξωτερικό, το πρόσωπο των ομάδων είναι ο εκάστοτε προπονητής.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο πρόεδρος της Manchester United? Εγώ που είμαι και
1: πρόεδρος.
2: Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, ή της Juventus ή οποιασδήποτε άλλη ομάδα. Στην Κύπρο, ο πρόεδρος των ομάδων αντιπροσωπεύει και το σωματείο. Ναι. Και θα ήθελα περισσότερον τον πρόεδρο μας, χωρίς να κάνω κριτική για όνομα του Θεού, να φαίνεται παραπάνω. Ο Κύπριος θέλει να έχει έναν ηγέτη. Ναι. Να μην είναι ο προπονητής ο οποίος κάθε ένα-δύο χρόνια τους αλλάζουμε. Να είναι η επιτροπή του σωματείου να φαίνεται. Ναι. Να βγαίνει, να μιλά, να δίδει το μήνυμα, να κατευθύνει, να υπάρχει παραπάνω. Αυτό το πράγμα τα άλλα σωματεία το είχαν, πάει να αλλάξει και εκεί, είτε να είναι λίγο απρόσωπη η κατάσταση, αλλά πρέπει να υπάρχει έναν πρόσωπο στο οποίο να κατευθύνονται, ναι, όχι απευθύνονται, να κατευθύνονται όλα τα βέλη και να μπορεί να τα αποκρούει με τη βοήθεια των συμπροταγωνιστών του, δηλαδή να μην έχει την αποκλειστικότητα αυτού του θέματος. Είναι ο πρώτος που έκαμε, η ΑΕΛ η διοική του από 7 μελές έγιναν 9 μελές και εγώ το έκομα 35 μελές στο Συμβούλιο.
1: Για να έχουν περισσότερο έτσι λόγο, έτσι.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά μετά πολλά τα τμήματα, είχα τμήμα καλαθοσφαίρας, πεντοσφαίρας, αθλητισμού, ποδοσφαίρου και ο παράγοντας θέλει να έχει και κάποια αναγνώριση. Δεν θα προσφέρει κάποιος χωρίς να έχει κάποια αναγνώριση. Είμαι μέλος του Συμβουλίου της ΑΕΠ, μάλιστα με του Συμβουλίου είναι ο ΤΑΔΕ και ο ΤΑΔΕ. Ναι. Και αυτό το πράγμα με βοήθησε πάρα πολύ στο να διοικήσω την ΑΕΛ για 6 χρόνια. Στο τέλος των 6 ετών όμως έπρεπε να πάρω την απόφαση να φύγω. Δηλαδή δεν είναι, οι θέσεις του Προέδρου δεν είναι για πάντα.
0: Δεν είναι σαν είναι.
2: Θα σε φάει η τριβή σε κάποια φάση και δεν θα πω ονόματα. Και τα είδατε με παράγοντες άλλων ομάδων που τέλος πάντων φεύγουν με λύπη, αν θέλετε. Εγώ έφυγα με χαρά. Δηλαδή όταν λέω με χαρά έκανα το καθήκον μου. Και θα είμαι εκεί ακόμα, ώσπου η υγεία μου και η ηλικία μου το επιτρέπει, εάν το σωματείο μου με χρειαστεί, να ξαναπάω να βοηθήσω.
1: Πιστός στρατιώτης της ομάδας.
2: Μα έτσι πρέπει να βλέπουμε το σωματείο μας.
0: Μα όλα αυτά που λέτε σίγουρα είναι χαρακτηριστικά σας. Έξω και ένα μήνυμα που έχουμε λάβει εμείς τώρα από τον διευθυντή του Κερκίδα Νετ, τον κύριο Θωμά Φραντζή, και μας ζήτησε να σας το μεταφέρουμε, κύριε Σολομονίδη. Στα 35 χρόνια της καριέρας μου, λέει το μήνυμα, έχω γνωρίσει εκατοντάδες παράγοντες, ιδιαίτερα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δημήτρης Σολομονίδης είναι αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους, χωρίς να θέλω βέβαια να αδικήσω κανέναν από τους υπόλοιπους, τον κατατάσσω στους τρεις καλύτερους παράγοντες που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία.
1: Εντάξει, εμένα μου τα είπε ο Θωμάς και ο Φεάρ, οπότε τα μεταφέρεις έτσι και ο Νέαρ σωστά.
0: Παιδιά, πρέπει να δίδονται τα εύσημα.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο σωστός ρομαντισμός. Εντάξει, επειδή έχω μιλήσει ξανά με τον Θωμά Φραντζή για τον Δημήτρη Σολομονίδη, είναι ένα κεφάλαιο για την ΑΕΛ και τέτοιοι άνθρωποι νομίζω σπανίζουν πλέον στους παράγοντες του ποδοσφαίρου. Είναι καλό να ακούγονται στον χώρο και να ακούγονται τα λεγόμενά τους έτσι για να.
0: Και να μεταλαμπαδεύονται αυτές οι αξίες.
1: Να μεταφέρονται οι σωστές αξίες. Ναι, μπράβο, ναι. Ακριβώς αυτό.
2: Αισθάνομαι ότι μεταφέρθησαν όχι μόνο από εμένα, αλλά όποιοι ανέλαβαν τα ενία του σωματείου σε δύσκολες στιγμές, εύκολες στιγμές και οτιδήποτε συνέβη, θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή, διότι αν δεν την ακολουθήσουν, ο κόσμος θα αντιδράσει. Ξέροντας ποια είναι η γραμμή της ΑΕΛ. Έχω πολλά παραδείγματα να σας πω που ο κόσμος έφερε σε τάξη διάφορα διοικητικά συμβούλια. Ώσπου η ομάδα πάει καλά, ο κόσμος σιωπά. Είναι όταν η ομάδα δεν πάει καλά που αρχίζουν πλέον οι φωνές και τα παράπονα. Είναι εκεί που πρέπει το συμβούλιο να ενωθεί με τον κόσμο, να εξηγήσει τι συμβαίνει. Ό,τι έκαναμε εμείς τότε που εμπήκαμε και τραβήσαμε το φορτίο της δεύτερης κατηγορίας. Να ξέρετε τι σημαίνει η μια ΑΕΛ να πάει δεύτερη κατηγορία. Ναι. Για όνομα του Θεού.
1: Ακόμα συζητείτε, κύριε Σολομονίδη.
2: Να μάθουμε, όταν ήρθαν και με ήβραν διάφοροι οπαδοί, όταν σε εκείνη τη συνεδρίαση του να κάψουμε για ένα χορκό, ήρθε ένα άλλο λαλί μου, έμπειρα δηλαδή. Να μάθουμε να αγοράσουμε χάρτε, να ξέρουμε πού είναι να πάμε για να πέσουμε.
0: Στο χορκό!
2: Υπάρχει και το χιούμορ μέσα.
0: Σαφώ.
2: Ήταν, α πούμε. Αλλά έζησα με τον πατέρα μου στιγμές ανεπανάληπτες, οι οποίες. Τότε ήταν μεγάλη ιστορία.
0: Και προφανώς δόθηκε στα σωστά χέρια η σκυτάλη, κύριε Σολομονίδη.
2: Ο κύριος Κωνσταντίνου πάει καλά. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην διοίκηση. Θα την ήθελα πιο κοντά στον κόσμο, αν μπορούσε. Πιθανόν να είναι, αυτό δεν το ξέρω, διότι δεν είμαι πολύ μες στα πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε ένα σύνολο. Και η λέξη σύνολο με κεφαλαία. Δηλαδή, ο οπαδός, ο απλός, αυτός που γεμίζει την κερκίδα, τη φωνάζει με τα χρώματα κλπ. Και είναι συγκινητικό να βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο. Είτε η ομάδα πάει καλά, είτε η ομάδα δεν πάει καλά, και όμως είναι εκεί και υποστηρίζει. Και είναι νεαρά παιδιά. Σημαίνει ότι οι γονείς τους, τους επαρέδωσαν και οι γονείς αυτών άλλοι, το συνέστημα του να είσαι ΑΕΛ. κανέναν παράπονο με τον Άρη, με τον Απόλλωνα, με τον Αποέλ, ομόνιες πράγματα ανόρθωση και ούτω καθεξής, καμία σχέση. Εμείς είμαστε να, και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον αθλητική ένωση Λεμεσού να είναι εκεί μέσα στην καρδιά μας και να την υποστηρίζουμε με όλη μας την ψυχή και ο καθένας με τον οβολόν του. Η οβολή φυσικά σήμερα δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Τώρα είναι εκατοντάδες χιλιάδες που πρέπει να μπούμε.
1: Βαθύτερες τσέπες.
0: Βαθύτερες τσέπες, μικρότερη οβολή.
1: Λοιπόν, κύριε Σολομονίδη, σας ευχαριστούμε. Νομίζω είναι πολύ ωραία η κουβέντα.
0: Εξαιρετική ήταν.
1: Μας πιέζει όπως πάντα ο χρόνος. Έτσι έχουμε πάει
2: 12.30. Σας ευχαριστώ που είχατε την
1: να είστε πάντα καλά. Να ζήσετε και τα εκατοντάχρονα έτσι ωραία. Και να είμαστε εδώ έτσι να τα λέμε που και που για να επαναφέρουμε έτσι τις σωστές δομές και τις αξίες στον χώρο του ποδοσφαίρου.
2: Όποτε θέλετε είμαι στην διάθεσή σας και σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω στην εκπομπή σας.
0: Καλή σας συνέχεια.
2: Επίσης ευχαριστώ πολύ.

0: αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό, αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: και welcome to the jungle. Έχουμε επιστρέψει εδώ. Είμαστε Choice FM 104.3-98.2 choicefm.com.cy. Μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά. Τα δικά σας μηνύματα εδώ στο Viber 97710710. Φυσικά ενημερώνεστε από κερκίδα.net. Διαρκώς ανανεώνεται αυτό το site με τη σούπερ ομάδα εκεί. Τα παιδιά δουλεύουν νυχθημερών, έχω ενημερωθεί. Και τα πληκτρολόγια δεν σταματάνε για τη δική σας ενημέρωση, βρε. Τους έχω δει εγώ, έχω δει εκεί τα μηχανάκια.
1: Υπάρχει και η είδηση για την εθνική ομάδα. Έχουμε επιστροφές, έχουμε και απώλεια. Με κόκκινη κάρτα ο Πηλέας που δέχθηκε προχτές με την Αρμενία. Δεν θα υπολογίζεται σήμερα από τον Αποστόλο Μάντζιο.
0: Μας χτυπάνε παντού.
1: Τσάρουλας και Σωτηρίου πάντως εξέτησαν τις ποινές τους. Αμφότεροι επιστρέφουν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Και όπως είναι γνωστό, ούτε ο Λαΐφης δεν υπολογίζεται. Ο στόπερ του Αποέλ δεν κατάφερε να βοηθήσει την εθνική στο παράθυρο λόγω τραυματισμού. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός δεν θα είναι σήμερα στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή. Γενικότερα έχουμε όμως κινήσεις στο site του kerkida.net. Υπάρχει και σχετική αναφορά για τον Σινγκ, ο οποίος είναι σε εγρήγορση και ετοιμάζεται να επιστρέψει έτσι από τα παιχνίδια με την Νότια Αφρική.
0: Mm-hmm.
1: Κατέγραψε 70 λεπτά, πέτυχε γκολ στο 5-0 επί της Ερυθρέας και έτσι θα επιστρέψει έτσι με πλήρη δραστηριότητα ο Σινγκ για να μπει στην διάθεση του Γκο Μάρτινς και να υπολογίζεται από την Τετάρτη και έπειτα.
0: Βλέπω εδώ σε ένα άρθρο του detective μας, του Ανδρέα του Βεντούρη, σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται σήμερα και ο Γέρσον Τσακών.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είχε πρόβλημα, του προκαλούσε η βίδα πρόβλημα που του είχε τοποθετηθεί στην προηγούμενη επέμβασή του.
1: Ναι. Τον είχε αφήσει ένα χρόνο σχεδόν εκτός.
0: Τραγικό αυτό, δηλαδή, να ξανακάνει την επέμβαση. Και από εκεί και πέρα, τραυματίας αποχώρησε και ο Μπράιαν Ολιβάν από το φιλικό με τον Απόλλωνα και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Έχουμε δύο απώλειες εδώ. Ναι.
1: Έτσι, αυτές είναι τα προβλήματα για τον κύριο Σεγιές, ο οποίος θα πρέπει να πορευτεί με άλλους ποδοσφαιριστές για την επάνωδο της ΑΕΚ. Που, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ παίζει Δευτέρα. Είναι
0: Δευτέρα με την Ομόνια
1: ομάδα, Αναδίπου. Ναι. Mm-hmm. Η ομάδα που έχει το περισσότερο καιρό μαζί με την Ομόνια Αναδίπου.
0: Mm-hmm.
1: Στην ΑΕΚ Αρένα το παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας. Αλλά για τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής θα αναφερθούμε εκτενέστερα από αύριο, μιας και θα αρχίζουν να επιστρέφουν και οι παίχτες από τις εθνικές ομάδες. Και
0: μπορούμε
1: να μιλήσουμε για νεότερα και στις συλλογικά στις ομάδες με τους παίχτες που επιστρέφουν από τις εθνικές τους και αυτούς που βρίσκονται στην Κύπρο εδώ και καιρό και συνεχίζουν την προετοιμασία τους με την ομάδα τους. Choice FM. It's only.

0: Έχουμε επιστρέψει, δεν είμαστε μόνοι μας φυσικά, Άρη μου. Γιατί είχαμε και άλλα γενέθλια. Έχουμε μαζί μας φυσικά τον πρόεδρο του Σωματείου Άρη, τον κύριο Λίσανδρο Λισάνδρου. Καλό μεσημεράκι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: 96 χρόνια ζωής έκλεισε το Σάββατο Άρης Λεμεσού, έτσι. Ένα σωματείο που μεγάλωσε αφήνοντας και αυτό το στίγμα του στα κοινά του τόπου και της Λεμεσού, έχοντας εκτός από ποδοσφαιρική δράση την ιστορική χοροδία, αλλά και πολλά σημάδια ομάδας που νοιάζεται για το καλό της κοινωνίας. Τι κάνετε καταρχάς, κύριε Λίσανδρε?
2: Σας χαιρετώ. Χαιρετώ και τους ακροατές σας. Όντως, ο Άρης έκλεισε 96 χρόνια ιστορίας. Να πω στον κόσμο ότι ο Άρης δεν είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Άρης είναι ένας αθλητικός, μουσικός, μορφωτικός σύλλογος με παρουσία στα κοινά της Λεμεσού αλλά και όλης της Κύπρου για 96 χρόνια. Είτε με τη χοροδία του, είτε με τη θεατρική σκηνή που είχε και θα ξαναιδρύσουμε, είτε με την παρουσία του σε διάφορα αθλήματα, είτε στο σκάκι.
1: Ναι, είτε με την κοινωνική του δράση, κύριε Λισάνδρου, γιατί ο Άρης και τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να μεταφέρει το κοινό καλό. Βλέπουμε αρκετές κινητοποιήσεις που κάνει η ομάδα και σε σχολεία και για το περιβάλλον, μέχρι και σε παραλίες βλέπουμε την ομάδα του Άρη να πηγαίνει και να καθαρίζει τα τελευταία χρόνια, και γενικώς είναι μια ομάδα που αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας. Είναι αυτό που κάνει έτσι τον Άρη
0: να
1: διαφοροποιείται και να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες?
2: Μα αυτός ήταν ο στόχος της ίδρυσης του Άρη. Όταν ιδρύθηκε το 1930, για να προσφέρει στην κοινωνία και ειδικότερα στην νεολαία της Λεμεσού.
1: Ναι.
2: Και είναι στα πλαίσια των εντολών που έχουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να προσφέρουμε κυρίως στους νέους της πόλης μας με διάφορους τρόπους. Και αυτό και ο καθαρισμός των παραλίων και κάποια γήπεδα που γίνονται σε δημοτικά σχολεία. Ναι. Και άλλες κοινωνικές δράσεις που να ξέρετε ότι μας άρεσε να μιλούμε για τα πράγματα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το κάνουμε, γιατί νιώθουμε ότι προσφέρουμε χωρίς να βγαίνουμε προς τα έξω να το διαφημίζουμε. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και αυτός σκοπός για το σωματείο μας. Ναι. Πιστέψτε με, οι δράσεις μας είναι πάρα πολλές όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Λισάνδρου Μαρία, φίλοι και φίλες, ήταν και το άτομο δεσμός της προηγούμενης διοίκησης με τη νέα, που τα τελευταία χρόνια κάνει άλματα πρόοδου στο ποδόσφαιρο, κατακτώντας μάλιστα και το πρώτο πρωτάθλημα ελαφρά ταξιαρχία το 23, ναι, πριν τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σωστός είμαι, έτσι?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι μπορούμε να, ποια είναι η ευχή του Προέδρου του Σωματείου μετά και την αλλαγή σκυτάλης, κύριε Λισάνδρου? Τι εύχεστε εσείς στον Άρη μετά από 96 χρόνια, αλλά βλέπουμε πως τα τελευταία έχει αλλάξει προς το καλύτερο το επίπεδο της ομάδας.

0: πέραν των 200 παιδιών που ασχολούνται με σκάκι. Υπάρχει χοροδία. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ιδρύσουμε και το θεατρικό, όπως σας έχω πει, το οποίο θα κάτι το οποίο υπήρχε παλαιότερα.
1: Μας ενδιαφέρει.
2: Έχουμε και ηθοποιό μαζί μας, κύριε Λισάνδρο, οπότε...
0: Μα θεωρώ ότι το θέατρο είναι πολιτισμός.
2: Έτσι
1: σαφώς,
2: είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτή είναι η προσπάθειά μας μέσα στο 2027 να ξαναεπανιδρύσουμε το θεατρικό ομίλο.
2: Άντε Μαρία, είμαστε έτοιμοι να δούμε και θεατρική παράσταση στο Ριάλτο, στα πέριξ του σωματείου του Άρη.
1: Γιατί όχι, μας αρέσει πολύ εκεί η πλατεία.
2: Λοιπόν, κύριε Λισάνδρο.
0: Έχουμε φτιάξει και το έγκυμα μας, έτσι για να ξέρετε, το οποίο πλέον έγινε ένα μικρό μπαλαδάκι.
2: Μπράβο.
1: Θα πρέπει να το επισκεφθούμε, να μας καλέσετε.
0: Θα σας καλέσουμε, βέβαια, να σας καλέσουμε για φαγητό.
1: Ωραία.
0: Και όταν θα έχουμε τελειώσει και το μουσείο, γιατί στο δεύτερο όροφο φτιάχνουμε ένα μουσείο με την ιστορία του Άρη. Αν μπορείτε να δείτε το μουσείο μας.
2: Λοιπόν, ο Άρης και οι 300 του Λεωνίδα πλέον σιγά σιγά γίνονται περισσότεροι στο ΑΜΕΓΑ, κύριε Λισάνδρου. Το βιώνετε, θέλετε να εξελίξετε έτσι και να κρατήσετε τα πολλά παιδιά. Εγώ βλέπω πολλά παιδιά όταν πάω σε αγώνες του Άρη στο ΑΜΕΓΑ.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
2: Το θετικότερο μέρος του όλων όσων συζητάμε, Μαρία, καθημερινά εδώ. Είναι εφικτό να κρατηθούν όλα αυτά τα παιδιά. Και όταν μεγαλώσουν στην ομάδα, κύριε Λισάνδρου, είναι κάτι που θέλετε?
0: Είναι εφικτό, γιατί ξέρετε, τα παιδιά τα κρατάς και με τις επιτυχίες που φέρνεις σαν ομάδα.
2: Ναι.
0: Ο Άρης τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια έχει αρκετές επιτυχίες. Με κορυφή την κατακτήση του προαθλήματος. Έχει φτιάξει ακαδημίες πέραν των 2.000 παιδιών σχεδόν πανκύπρια. Ναι. Και ναι, πιστεύω ότι την επόμενη πενταετία ο Άρης δεν θα είναι 300 πιστοί του Λεωνίδα, θα είναι πέραν των 2.500-3.000 φίλων.
2: Θεωρείτε πως...
0: Αλλά ο κόσμος χτίζεται, ο φίλαθλος χτίζεται σιγά σιγά με υπομονή.
2: Και κάτι άλλο που συζητείτε είναι αν θα δούμε και γηγενείς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, την ποδοσφαιρική. Είναι ακόμη κάτι που μπορεί να πολλαπλασιάζει τον κόσμο του Άρη στο γήπεδο, που περιμένει να δει και Κύπριους να κάνουν τη διαφορά.
0: Ήδη υπάρχουν 5 νεαροί στην πρώτη ομάδα, 18 χρονοί, και νομίζω ότι ο προπονητής θα δώσει ευκαιρίες να αγωνιστούν σύντομα.
1: Εκεί θα καταλήγα και εγώ ότι έκανε ένα ολικό lifting ο Άρης φέτος. Εγώ προσωπικά το βρίσκω πάρα πολύ θετικό αυτό, ότι η ομάδα χτίζει από τα πολύ μικρά. Είναι μια επένδυση αυτό που γίνεται, για μένα τουλάχιστον, εγώ έτσι το βλέπω. Πιστεύετε ότι η ομάδα μπορεί να χτίσει ένα σύνολο ικανό να βρίσκεται στα ψηλά του πίνακα τα επόμενα χρόνια?
0: Μα αυτός είναι ο σκοπός, είναι ένα project πενταετίας ουσιαστικά.
1: Αναγιώνουμε εντά ουσιαστικά.
2: Όχι μόνο.
1: Κάπως έτσι, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ξέρουμε ότι φέτος τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα. Όμως ευελπιστούμε ότι θα πάμε αρκετά καλά τη φετινή χρονιά και του χρόνου θα είμαστε εκεί πάλι στους διεκδικητές.
2: Οπότε τις επόμενες σεζόν ο κόσμος θα είναι περήφανος για τον Άρη. Είναι και ένα σχόλιο για τους Αριανούς που ίσως μουρμουρούν έτσι για την μεταβατική περίοδο που βιώνουν φέτος.
1: Η μουρμούρα είναι του Κυπρέου, δεν είναι του Αριανού, είναι γενικότερα.
0: Ακριβώς, είναι κοινό χαρακτηριστικό του Κύπριου μουρμούρα και η γκρινιά.
2: Ναι.
0: Πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα γκρινιάζουν, αυτό το ξέρουμε, είναι αποδεκτό. Αλλά ναι, πιστεύω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Αν δεν είναι φέτος, του χρόνου η ομάδα θα είναι ακόμη πολύ καλύτερη με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και ξέρετε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία δεν κρατά κάποιον παίκτη. Όταν έρθουν οι προτάσεις από το εξωτερικό, θα πουλήσει παίκτες, θα δώσει παίκτες. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έτσι είναι.
2: Και όλα είναι βάση πλάνου. Όλα έρχονται με πλάνο.
0: Βάση πλάνου για να εξασφαλίσεις και τη δική σου καλή οικονομική κατάσταση.
2: Mm-hmm. Ευρύθμη κατάσταση. Εμείς να ευχηθούμε του κύριου Λισάνδρου ό,τι καλύτερο.
1: Ό,τι καλύτερο, βέβαια.
2: Να τα εκατοστήσει σύντομα που θα τα εκατοστήσει ο Άρης.
1: Όχι,
2: και φυσικά...
1: πιο πολύ. Σύντομα τα εκατοστήσουμε. Να τα χιλιάσετε, βέβαια.
0: Να τα 100 να κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα.
1: Σας στεκόμαστε από την καρδιά μας.
2: Καλό υπόλοιπο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Choice FM.

0: Έχουμε έτσι ένα εκτακτό θεματάκι. Μας ενημέρωσε φυσικά ο φίλος μας ο Άλεξ.
1: Έχουμε και ενημέρωση από την Αθήνα.
0: Σίγουρα, πάντα η ενημέρωση από την Αθήνα είναι πάντα επίκαιρη. Και πάντα έτσι on
1: time. Βιθέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Έτσι περιλαμβάνεται στα πλάνα του Νίστρουπ για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Έχουμε και ντέρμπι αυτή τη βδομάδα, το Σαββατοκυριακό. Συγκεκριμένα Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Το ντέρμπι Όνιον στην Ελλάδα. Και έτσι έχει ένα πρόβλημα λιγότερο ο Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος βλέπει τον Ταμπόρδα να προπονείται κανονικά και να περιλαμβάνεται έτσι στα πλάνα του εν όψη του ντέρμπι.
0: Ξέρεις, μόλις τον είδα να επιστρέφει του μπαμπά, τη βρήκε στην Μπόρδα.
1: Τα μπόρδα.
0: Λοιπόν,
1: Ποια μπόρδα.
0: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, εντωμεταξύ με τον Μαντζούκα, έχουν ξεκινήσει έναν.
1: Πετάχτηκε όπως κατευθείαν στον μπάσκετ, έτσι.
0: Μπορεί να σα πω κάτι με κούραση.
1: Πάμε.
0: Έχουν ξεκινήσει έναν άτυπο, σίγουρα άτυπο, γιατί δεν το ξεκίνησαν αυτοί. Έναν άτυπο διαγωνισμό τριπώντων στην Euroleague, χωρίς καμιά συνεννόηση, χωρίς καμιά αντιπαλότητα, και ο καλύτερος κερδίζει ουσιαστικά. Μετά από τρεις αγώνες και οι ομάδες ετοιμάζονται τώρα για την τέταρτη αγωνιστική, γιατί παίζουν με ο Τάιλερ έχει ευστοχήσει στα περισσότερα τρίποντα, 11 σε παρακαλώ στα 22, έχει ακριβώς 50%. Ωστόσο, 22 προσπάθειες του Ντόρσεϊ δεν αποτελούν και τις περισσότερες, να ξέρεις. Έχουμε τον γκάρ της Χάμπολ Τελ Αβίβ, τον Μίτσιτς, να έχει επιχειρήσει 27. Και τον γκάρ της Μπολόνια, τον Άλσον, να έχει φτάσει στις 24. Όσο τώρα για τον Μαντζούκα. Ο παιχτούρας, τι παιχνίδι έκανε προχτές που έλειπε και δεν μπορούσα να το σχολιάσω. Ξεκίνησε την Ευρωλίγκα με το απίθανο 56,25% στο σουτ τριών πόντων. Και τώρα υπάρχει αυτό το άτυπο το ντερμπάκι που οι φαν το έχουν δημιουργήσει. Ότι και καλά υπάρχει αυτό το μπιφάκι μεταξύ τους. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω ποιος θα υπερισχύσει εκ των δύο.
1: Πάντως αυτούς που είπες, και ο Μίσιτς και ο Άλστον, εκτέλεσαν, έκαναν τόσα σουτ, αλλά πέτυχαν πολύ λιγότερα. 6 ο Μίσιτς βλέπω εδώ και 7 ο Άλστον. Οπότε ο Ντόρσεϊ είναι μακράν ο πρώτος στα τρίποντα. Και ο Μαντζούκας βλέπω πως είναι πιο σταθερός στο τρίποντο με καλύτερο ποσοστό. Έχει επιχειρήσει 16, πέτυχε 9, οπότε.
0: Φοβερό.
1: Ναι, φοβερό. Για την ώρα είναι και λίρα 100 για τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος βλέπει έναν παίχτη που κάνει step up με την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Και βλέπουμε πως δίνει λύση από τη στιγμή που λείπει και ο Ναν, που είναι μεγάλη απώλεια σε αυτό το διάστημα για τον Παναθηναϊκό, αλλά επέστρεψε και ο Χέις Ντέιβις, επίσης μεγάλη επιστροφή.
0: Δυναμικά
1: για
0: επέστρεψε,
1: τους πράσινους που συνεχίζουν την νικηφόρο πορεία τους, παίζοντας το ΆΚΑ, αντλούν δύναμη και βλέπουμε πως πετυχαίνει εκατοστάρες για την ώρα.
0: Ελπίζω να συνεχίσει αυτό όταν φύγουμε από το σπίτι.
1: Θα το δούμε.
0: Να κρατηθεί αυτή η πορεία, ναι.
1: Ναι, ήταν να σου πω πριν για τα θέματα του Ολυμπιακού.
0: Για
1: νομίζω
0: πες.
1: Θα πούμε περισσότερα κάτι διάρκεια τη εβδομάδα. Βλέπω τον Μπέιλι να ανεβάζει ρυθμούς, που είναι ένας παίχτης που αλλάζει ταχύτητα στα εξτρέμ του Ολυμπιακού, Τζαμαϊκανός, που αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα. Και ο Αλγκουαθίλ θα μετρήσει επιστροφές. Θα δούμε όμως μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο, τις περιπτώσεις που θα έχει μπροστά του ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, για να γνωρίζουμε και τις παρουσίες για τον ντέρπι. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε με Nations League. Να πούμε πως η Πορτογαλία έκανε ανατροπή χτες βράδυ. Κέρδισε την Νορβηγία ξανά με 2-1.
1: Τι χωρίς.
0: Χωρίς Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Το παιδί και του κακοφάνηκε πολύ.
0: Του κακοφάνηκε, έφυγε, πήρε τα αεροπλάνα και έφυγε.
1: Ναύλος αεροπλάνα να φύγει από το. Δεν το χωράει η χώρα.
0: Έφυγε από την Νορβηγία. Πάντως ο προπονητής του έριξε κάπως χτες τους τόνους. Ο Ζέσους είπε πως μπορεί να επιστρέψει ο CR7 στην εθνική ομάδα.
1: Δεν το βλέπω.
0: Φτάνει να τα βρει με τον εαυτό του.
2: Τον έκραξε, τι τα βρήκε.
0: Όχι ακριβώς.
2: Τι εννοείς.
0: Είπε πως πρέπει να είναι εντάξει ο ίδιος για να επιστρέψει.
1: Άλεξ, δεν θα μας φημώσεις. Προσέξτε τι θα πείτε.
0: Υπάρχει πρόβλημα, λέει ο Ζέσους. Ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για παρεξήγηση.
1: Κατέβασε τα μούτρα του και έφυγε. Επειδή ήταν πάγκο, πώς δεν υπάρχει
0: ότι
1: πρόβλημα.
0: Ότι η πόρτα για το σπουδαίο Ρονάλντο θα παραμείνει ανοιχτή για την εθνική και θα τα βρούμε. Εντάξει. Εμέσως πλήσει σαφώς ρίχνει γέφυρες για να έρθει κοντά ο Ρονάλντο.
1: Αφού και κοντά που τον είχε δεν τον έβαζε.
0: Εντάξει, αφού δεν είναι έτοιμος.
1: Εγώ τα ακούω, αδερφέ, μαζί σου. Ο άλλος γιατί του κατέβασε μουτράκια.
0: Εντάξει, είναι superstar ο άλλος. Είναι superstar. Θέλει να
1: παίζει. Όταν κατεβάζει μούτρα ο Ρονάλντο είναι superstar. Όταν τα κάνω εγώ στις σχέσεις μου είμαι υπερβολική.
0: Έτσι
1: λέγονται.
0: Έτσι λέγονται τα μούτρα.
1: Α, οκ, εντάξει. Συνέχισε. Ο CR7.
0: CR7.
1: Άσε μας, μωρέ, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά Ρονάλντο. Γενικότερα είχαμε πολλά παιχνίδια χτες για Nations League. Με τη νίκη η Πορτογαλία εξασφάλισε και την παρουσία της στα playoffs, στα προημιτελικά του Nations League. Αυτό το είπαμε. Όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, για τον ίδιο όμιλο, Αυστρία βρέθηκε να κυνηγά το παιχνίδι με το Κόσοβο. Παρέμεινε αίτητη η ομάδα της Αυστρίας, κερδίζοντας τους Κοσοβάρους. Για την τέταρτη κατηγορία είχαμε Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία 1-0. Και η Μάλτα επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ της Αντόρας, παραμένοντας αίτητη για πέμπτο σερί παιχνίδι στην καλύτερη ροή που έχει η Μάλτα από το 2020 και έπειτα. Αυτά ήταν τα παιχνίδια χτες. Είπαμε για το Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ολλανδία-Σερβία 2-1. Οι Ολλανδοί έπιασαν την Ελλάδα στους 8 βαθμούς.
1: Ναι, το είδα αυτό.
0: Ναι. Ουαλία-Δανία 0-1. Ένα γκολ ήταν αρκετό για τους Δανούς στο δεύτερο ημίχρονο για να πάνε στους 6 βαθμούς και να έχουν έτσι προβάδισμα απέναντι σε Ουαλούς και Νορβηγούς που έμειναν στους 3 βαθμούς στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Για την Αυστρία τα είπαμε. Πήγε στους 8 βαθμούς, 5. Έχει το Κωσυφοπέδιο, 5 και η Ιρλανδία. Στους 2 έμεινε το Ισραήλ.
1: Κρίμα.
0: Λυπήθηκες πολύ, έτσι.
1: Μιλάμε τώρα, η καρδιά μου γίνει πέτρα.
0: Εντάξει, και στο τελευταίο γκρουπ της Μάλτας, του Γιβραλτάρ και της Ανδόρας, η Μάλτα έχει πλέον 7 βαθμούς και είναι αίτητη στον τέταρτο όμιλο δυναμικότητας.
1: Ωραία. Και έτσι τελειώνει το Nations, πότε τελειώνει, μου είπες.
0: Σήμερα. Θα έχουμε παιχνίδια και της εθνικής μας για να κλείσουμε έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παραθυρόφυλλο.
1: Να κλείσουμε ευχάριστα, θέλουμε πάρα πολύ.
0: Νίκη θέλουμε απόψε.
1: Θέλουμε πολύ την νίκη, πάρα πολύ.
0: Ναι. Μια άνετη νίκη είναι καλή για να κλείσουμε και εμείς ευχάριστα αυτή την περιπέτεια του Nations League.
1: Μακάρι.
0: Και να επιστρέψουμε στα καθημάς να πούμε περισσότερα για το εγχώριο πρωτάθλημα.
1: Και έτσι να κλείσουμε και εμείς και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Το σημερινό Κερκίδα On Air έλαβε λήξην. Σφύριξε, κάνε αυτό. Τρεις φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη Κυριάκου. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Συνεχίζετε φυσικά να ακούτε Choice FM εδώ 104.3.98.2. Εμείς αύριο πάλι, 12 με 1, ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι.
0: Σταθερά.
1: Έτσι, αγόρι μου. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού, να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit Zone

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ, τη πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
8: Mat Racer,
7: Καμικάζι Slide,
8: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.
12: No matter what. No matter what.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
4: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
3: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Choice Top 5. Μεταφορές, μετακομίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλεφθαρά?
1: Στο Δουλεφθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλεφθαρά app και ησύχασες.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μοιράτο.
0: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moist

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MDM Distributors Limited.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
2: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Choice FM 104.

0: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της παρέας.
1: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο Σιλεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it's only.

0: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Λίσκο κατεψυγμένα φασόλια ξεκούνια 500 γραμμάρια 2,49. Qualifood γαρίδες καθαρισμένες τζάμπο 400 γραμμάρια από 8,99, τώρα 7,99. Σταυρούλα ραβιόλες με χαλούμι 400 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνιο ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Και τώρα στον Choice, Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
5: loving it. Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Choice FM 104.3 and 98.6.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Σήμερα σε σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Goldie και καλώς ήρθατε στο Goldie's Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Πώς να ξεκινήσουμε σήμερα? Αρχή νέας εβδομάδας, έγιναν πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε ας ξεκινήσουμε από το πιο ζουμερό και το πιο καυτερό. Μία από τις μεγαλύτερες συζητήσεις αυτή τη στιγμή στην K-pop αφορά εννοείται τα Grammy Awards του 2027. Οι Stray Kids επιβεβαιώθηκαν ότι δεν κατέθεσαν μουσική για εξέταση στις φετινές υποψηφιότητες, ακολουθώντας αντίστοιχη κίνηση που έκαναν και οι BTS. Η απόφαση έρχεται σε μια χρονιά που τα Grammy εισάγουν νέα κατηγορία για Best Asian Pop Music Performance, προκαλώντας ήδη μεγάλη συζήτηση γύρω από το πώς αντιμετωπίζεται η K-pop από την ίδια τη Recording Academy. Να πούμε κάπου εδώ ότι έβγαλε η Recording Academy ούτως ή άλλως μια ανακοίνωση να λέει πως το Best Asian Pop Music Performance θα ισχύσει κανονικά για το 2027, καθώς και οι Stray Kids με το comeback τους με το This and That τους ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, εννοείται στο press conference, εάν εκείνοι ενδιαφέρονται για τα Grammy ή γενικά τι θα κάνουν από εδώ και πέρα με τα Grammy. Και νομίζω ο Χιόντζιν είχε απαντήσει και είχε γυρίσει και είχε πει ότι κοιτάξτε, εμείς δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε κάποια βραβεία εκτός Κορέας. Δεν μας ενδιαφέρει να δηλώσουμε για κάπου αλλού. Μας ενδιαφέρει η μουσική μας να είναι ιδιαίτερη, να βγάζουμε προς τα έξω αυτό που μας αρέσει εμάς και από εκεί και πέρα, εάν αυτό αρέσει στον κόσμο, ακόμα καλύτερα, θέλουμε να έχουμε το δικό μας κοινό και να απολαμβάνουν οι fans τη μουσική μας. Οπότε για να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Λέτε να ξεκινήσουμε με BTS και Stray Kids? Άντε να δούμε. Βέβαια κάπου εδώ πέρα να σας ενημερώσω ότι εάν θέλετε να παίξετε παιχνίδι και μαζί να έχετε φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σας προϊόντα McDonald's, τότε σας έχω τρεις λέξεις. Fall into Macross. Συνδυάστε τρία ίδια εικονίδια, κερδίστε και απολαύστε μοναδικές προσφορές. Παίξτε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά και μόνο στο McDonald's App. Και πάμε να συνεχίσουμε με Stray Kids και BTS και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Σχεδόν 10 χρόνια μετά τον ντεμπούτο τους, οι Blackpink συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Το μουσικό βίντεο του Boombayah ξεπέρασε τα 1,9 δισεκατομμύρια views στο YouTube και έγινε το πρώτο ντεμπούτο music video στην ιστορία της K-pop που φτάνει αυτό το νούμερο. Ένα τραγούδι του 2016 που παραμένει ακόμη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα K-pop κομμάτια παγκοσμίως. Μην ξεχνάτε ότι οι Blackpink όταν έκαναν ντεμπούτο το 2016 υπήρχε ένα περίεργο σύννεφο από πάνω τους, διότι ανακοινώθηκε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο η διάλυση των 21. Οπότε το Boombayah και το How You Like That και κάποια άλλα κομμάτια ακόμα που ήταν στις αρχές των Blackpink θεωρούνται κάποια υποκόμματα των 21 από φακέλους μέσα σε υπολογιστές, τα οποία δυστυχώς δεν είχε προλάβει να βγάλει το πρώτο girl group. Αλλά αυτές τώρα είναι λεπτομέρειες. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρει ότι οι Blackpink μέχρι και τώρα τα κομμάτια που έχουν βγάλει μία δεκαετία πιο πριν είναι ακόμη relevant. Πάμε να ακούσουμε Boombayah. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ δυνατό Boombayah και να επιστρέψουμε. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Είδατε, δεν κρατήθηκα. Έβαλα πιο πριν full second generation κομμάτια. Άντε και third. Εντάξει, βάλουμε και third. Δεν γίνεται, παιδιά. Είμαι αυτή τη γενιά. Άλλο ένα μεγάλο YouTube milestone για τις Idol, καθώς το music video του Wife ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια views. Είναι πλέον το 12ο επίσημο group music video τους που περνά αυτό το όριο, δίπλα σε τεράστιες επιτυχίες όπως τα Tomboy, Nude, Queen Cut και Super Lady. Πραγματικά περιμένω να δω τι καινούργιο θα μας δώσουν οι Idol. Έχουν αλλάξει το ύφος τους 250.000 φορές. Αν εμένα με ρωτάς που δεν με ρωτάς, αλλά θα σας πω τη γνώμη μου, κυριολεκτικά μου άρεσαν οι Idol πριν αλλάξουν όλο τους το ύφος, πριν γίνουν οι αλλαγές και εσωτερικά του group. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε βέβαια με το Wife, και όσο περνάει η ώρα μπορεί να μας κάσει κανένα παλιό τον Idol. You never know.

0: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φανακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση.

0: Φρέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendcyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
6: I'm loving it. Vigards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's a

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στο 104,3 και 98,2. Οι Stray Kids συνεχίζουν την εντυπωσιακή παρουσία τους στα αμερικανικά chart. Το mini album This and That βρίσκεται ξανά στο νούμερο 1 του Billboard World Album Chart, συμπληρώνοντας πλέον 6 μη συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή. Στην ίδια λίστα συναντάμε επίσης ονόματα όπως Enhypen, BTS, Les Seraphim, ATEEZ, Eilid και Cortez. Και επειδή όπως βλέπω υπάρχουν πάρα πολλά group μέσα στα World Album Chart, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος πεινάει, και όταν υπάρχει πολύ μεγάλη πείνα, για να την εξαφανίσεις χρειάζεσαι επιγόντως το Big Arch. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λευκό τυρί τσένταρ, crispy onions, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και τη μοναδική Big Arch Sauce. Απόλαυσε τώρα το Big Arch στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλέ το από το McDonald's App. Big Arch, silence your big hunger. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να κάνει silence εμάς. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε τις μεγαλύτερες και υποπεπιτυχίες που έχουν κατακτήσει το Billboard World Album Chart και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σου 104,3 και 98,2. Οι Ive ετοιμάζουν τη νέα τους εποχή και τα πρώτα teaser photos για το νέο EP Looks Can Kill τις παρουσιάζουν σχεδόν σαν super heroes. Το group έχει ήδη ξεκινήσει να αποκαλύπτει σταδιακά το concept και το promotion schedule, με το comeback να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες K-pop κυκλοφορίες που περιμένουμε αυτή την περίοδο. Για να δούμε, αυτή τη φορά η Ive θα καταφέρει. Καλά, βασικά, τι αναρωτιέμαι. Είμαι σίγουρη ότι στο Looks Can Kill, το καινούριο και το title track σίγουρα θα ανέβει νούμερο 1, γιατί η Κορέα λατρεύει τη Ive. Όχι αδίκως, έτσι. Όλα τους τα κομμάτια, όλα τους τα title track, αλλά και μερικά B-side είναι to die for. Οπότε, για πάμε να ακούσουμε λίγο Ive, γιατί νομίζω ότι μερικοί δεν είσαστε familiar with their game. Και πραγματικά το παιχνίδι τους είναι τρομερά δυνατό.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αχλάδια ελληνικά Σάντα Μαρία Νέας Ασοδείας, τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Χοιρινή λούντζα από 7,99, τώρα 6,19 το κιλό. Υφαντής φουαντρέ ζαμπόν καπνιστό, 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Και τώρα στον Choice, Goldie's Room.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στο 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες και υποεπιτυχίες. Έχετε ακούσει σίγουρα να λέμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή πέμπτη ή έκτη γενιά της K-pop. Αλλά στην τελική ποιος αποφασίζει τελικά πότε αλλάζει μία γενιά? Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένας επίσημος κανόνας. Κάποιοι λένε ότι μία νέα γενιά ξεκινά περίπου κάθε 7, 7,5, 8 χρόνια, κάτι που συνδέεται και με τον γνωστό 7ετή κύκλο των συμβολέων στην κορεατική μουσική βιομηχανία. Αλλά όμως δεν κοιτάζουν τόσο τα χρόνια όσο το πότε αλλάζει αισθητά η ίδια η K-pop. Από τον ήχο, τα concept, το styling, τα social media, ακόμα και τρόπος που τα group επικοινωνούν με τους fans σε όλο τον κόσμο. Οπότε, όταν ακούτε διαφορετικές απόψεις για το πότε ξεκίνησε η τέταρτη ή πότε ξεκίνησε η πέμπτη γενιά, μη σας φαίνεται περίεργο. Οι γενιές στην K-pop δεν είναι μαθηματικά. Είναι περισσότερο ένας τρόπος να ξεχωρίζουμε τις διαφορετικές εποχές και τις μεγάλες αλλαγές στις βιομηχανίες. Γι' αυτό κάθε φορά σας λέω ότι δεν υπάρχουν κανόνες στην K-pop. Δεν ξέρω ποιος έχει βγάλει υποτιθέμενους κανόνες και τρώγεται ο κόσμος σαν τα σκυλιά και σαν τα γάτια, αλλά ούτε καν. Ακούστε τη μουσική που σας αρέσει. Η κάθε γενιά μπορεί να χαρακτηριστεί κυριολεκτικά από τη μουσική και τώρα θεωρώ ότι έχουμε μπει στην έκτη, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε βέβαια να ακούσουμε κάποια τιτανοτεράστια K-pop hit από προηγούμενες γενιές και επανερχόμαστε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το νέο παιχνίδι έφτασε στο McDonald's App και μαζί φέρνει τις πιο λαχταριστές εκπλήξεις. Συνδύασε τριέδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου γεύσεις McDonald's. Match it, crush it, win it αποκλειστικά στο McDonald's App. Τώρα μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τα αγαπημένα μας κομμάτια.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Οι ex-love ενημέρωσαν τους θαυμαστές τους ότι η μάνα Ουμουτή χρειάστηκε να απέχει προσωρινά από προγραμματισμένες δραστηριότητες λόγω προβλημάτων υγείας. Η Strangelove ανακοίνωσε ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ξεκούραση και η αποκατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη συνέχισαν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του group. Μάνα, mother, mother, what happened to you? Mother, we need you, mother. Mother, there's a comeback coming. Αχ, ελπίζουμε να είναι καλά βέβαια. Πάμε να ακούσουμε λίγο X-Love και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στο 104,3 και 98,2. Μην με ρωτήσετε πόσες φορές θα μιλήσω για τους Stray Kids. Η απάντηση πάντα θα είναι ναι. Ο Χριστόφορος λοιπόν των Stray Kids γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 3 Οκτωβρίου, κάνοντας μία πολύ μεγάλη δωρεά. Συνολικά προσέφερε 300 εκατομμύρια won σε 3 διαφορετικούς οργανισμούς, από 100 εκατομμύρια στον κάθε ένα. Τα χρήματα θα βοηθήσουν νέους με προβλήματα ακοής, παιδιά και εφήβους που χρειάζονται οικονομική υποστήριξη, αλλά και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τον καθαρισμό θαλασσών και ακτών. Μάλιστα, μαζί με τις προηγούμενες δωρεές που έκανε το Σεπτέμβριο, οι φετινές προσωπικές δωρεές του Χριστάκη έχουν φτάσει συνολικά τα 500 εκατομμύρια won. Καλά, κοιτάξτε, είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχει η Κορέα. Η Stray Kids αυτή τη στιγμή παίζει να είναι σε popularity το τρίτο μεγαλύτερο group που γίνεται τη 2026. Οπότε, αν βάλουμε αυτό under consideration και αν βάλουμε και under consideration κάτι ακουστικά τα οποία έγιναν semi-viral από το τελευταίο post, δεν ξέρω, Θεέ μου, μας έχει τεινάξει σαν post τις τελευταίες μέρες. Τέλος πάντων, ανέβασε ο Χριστόφορος, σίγουρα θα το είδατε στο Instagram του, κάποιες φωτογραφίες που φοράει κάτι ακουστικά και είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί κλασικά οι fans ήταν του στυλ ωραία, μου αρέσουν αυτά τα ακουστικά για να τα φοράει ο Χριστάκης, τα θέλω κι εγώ. Ναι, τα ακουστικά νομίζω βγαίνανε γύρω στα 200 με 300 ευρώ, αν και είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί κάποιος τα βρήκε online σε πέσος, όπου τα πέσος από ό,τι έχω δει έχουν το σύμβολο του δολαρίου, αλλά είναι δικό τους δολάριο, είναι δολάρια πέσος, και ήταν γύρω στις 14.000 κάτι και ο κόσμος έπαθε τραμπάκουλο γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν όντως είναι δολάρια, τύπου 14.000 δολάρια ακουστικά, over ear ακουστικά. Τέλος πάντων, όχι παιδιά, εντάξει, μη φοβού, είναι γύρω στα 200 με 250, άντε το πολύ 300 θα σας πω εγώ. Πάμε βέβαια να συνεχίσουμε τις μεγαλύτερες και επιτυχίες και επανερχόμαστε.

0: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Λίσκο, κατεψυγμένα φασόλια ξεκούνια, 500 γραμμάρια, 2,49. Qualifood, γαρίδες καθαρισμένες τζάμπο, 400 γραμμάρια, από 8,99, τώρα 7,99. Σταυρούλα, ραβιόλες με χαλούμι, 400 γραμμάρια, από 3,59, τώρα 2,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Printed Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Printed Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σου 104,3 και 98,2. Αν ψάχνετε τι θα δούμε στα Korean Dramas αυτή τη σεζόν, ο Οκτώβρης έχει πραγματικά γεμάτο πρόγραμμα. 10 τίτλοι που αξίζει να κρατήσετε είναι Your Personal Taxi, Between Steps, Take Charge of My Heart, Dr. X, 100 Days of Deception, Make Me Tingle, Love in Disguise, Final Table, Dead and Job και The Perfect Lie. Από romance και medical noir μέχρι historical spy stories και horror. Αυτή η σεζόν έχει σχεδόν τα πάντα και ειδικά τα Dr. X με τη Kim Ji-won και 100 Days of Deception με Kim Yo-jong και Park Ji-yeon είναι ήδη ανάμεσα στις κυκλοφορίες που έχουν τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή. Βέβαια, εννοείται το ότι άμα κάτσεις να δεις Korean drama δεν μπορείς να κάτσεις να δεις μόνο ένα επεισόδιο, θα δεις παραπάνω. Και τι είναι καλύτερο από δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό κρέας. Τρεις λαχταριστές στρώσεις λιωμένου λευκού τσένταρ, τραγανό crispy onion, μαρούλια, γκουράκι τουρσί και η signature big arch sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξασφαλίσεις. Big Arch. Απόλαυσε το σήμερα στο εστιατόριο McDonald's ή παρήγγειλε το μέσα από το McDonald's app. Big Arch, silence your big hunger. Ή ακόμα καλύτερα, έχεις ένα συνοδευτικό για τα άπειρα Korean dramas που έχεις να δεις μέσα στον Οκτώβρη. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες και επόμενες επιτυχίες και επανέρχομαι.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σου 104,3 και 98,2. Παιδιά, τι γίνεται με τα Korean dramas? Πολύ καλή εβδομάδα είχαν τα Four Hands του Σονάτας και Dive Into You. Σημείωσαν τα υψηλότερα ratings μέχρι σήμερα. Το Dive Into You συνδυάζει fantasy και romance, για όσους δεν ξέρετε, με body swapping, ενώ το Four Hands του Σονάτας συνεχίζει επίσης να κερδίζει κοινό όσο προχωρούν τα επεισόδια του. Δύο σειρές που φαίνεται ότι αρχίζουν να αποκτούν όλο και μεγαλύτερο momentum στη Νότια Κορέα. Και η αλήθεια είναι ότι λόγω του ότι αρχίζει και βγαίνει σιγά σιγά προς τα έξω η συνέντευξή μου με το K-Pop Way, το Four Hands του Σονάτας το έχετε προτείνει πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι το άνοιξα το ρημάδο Netflix. Εντάξει, το άνοιξα. Μου το έβγαλε στα προτινόμενα, μου το έβγαλε τύπου huge drama που πρέπει να δω. Από ό,τι έχω καταλάβει είναι ακόμα ongoing. Οπότε εμένα με έχει ήδη χάσει. Αλλά δεν πειράζει, θα περιμένω μέχρι να γίνει completed. Θα περιμένω τα 16 μου επεισόδια. Πείτε μου ότι είναι 16 και δεν είναι παραπάνω. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Okay. Ελπίζω να τελειώσει και ελπίζω να αυτά τα δύο drama να τελειώσουν τύπου τώρα. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα που έχω χρόνο να κάτσω να το δω. Αλλιώς μετά βοήθειά μας. Ήμουνα η Goldie. Αυτό ήταν το Goldie's Room. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα 2 ώρο γεμάτο K-pop. Εμείς ραντεβού αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Και πάμε να κλείσουμε το υπέροχο μας 2 ώρο με άλλες ακόμα επιτυχίες από το

0: 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Kid Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nice Kid Pub. Και από γεύση.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αγλάδια ελληνικά Σάντα Μαρία Νέας Ασοδίας, τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Χοιρινή λούντζα από 7,99, τώρα 6,19 το κιλό. Υφαντής φουαντρέ ζαμπόν καπνιστό, 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit

0: η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός, ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: Στον Choice, μέχρι.

0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.

0: Choice Top 5. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: Στον Choice.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Shooters στο Naxxed Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
3: Let's go.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Δράκι, ανεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Choice

0: Η ώρα είναι 12.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.